0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κι όταν η βραδιά μας βύσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χώρος μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω? Έλα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε πάλι και πάντως για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο δηλαδή του ντοκιματέρ. Εδώ είμαστε πάλι και πάντως για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο δηλαδή του ντοκιματέρ.

0: ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας, ότι θα έπρεπε την άλλη μέρα να πουλήσουμε ένα ευρώ όλες τις θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών. Σκασίλα μας για τις τράπεζες, θα μπορεί να πει κάποιος. Αλλά η ουσία ήταν πως ήταν εξοργιστικό το δημοψήφισμα με βάση τις δηλώσεις που γίναν χθες. Δεν μπαίνω στην αξιολόγησή του, η αξιολόγηση την κάνει ο καθένας από μόνος του. Αλλά
1: έδινε ως, να μου το πει.
0: Έδινε ως ψευδή εικόνα ότι αυτή η συμφωνία ή κάποια άλλη συμφωνία. Και δεν υπήρχε τέτοιο δίλημα. Κάποια άλλη συμφωνία δεν υπήρχε πουθενά στο τραπέζι ή στον ορίζοντα. Ήταν αυτή η συμφωνία ή καμία συμφωνία. Και άρα καμία συμφωνία σημαίνει έξοδος από το ευρώ. Το 60% αποφάσισε αυτό. Δηλαδή αποφάσισε το καμία συμφωνία, άρα έξοδος από το ευρώ. Το αν μετά τι έγινε και δίλιασαν ή δεν δίλιασαν ή κάναν πίσω ή δεν κάναν πίσω ή δεν τους βγήκε το ρούβλι ή δεν ξέρω εγώ τι δεν τους βγήκε, είναι άλλες ιστορίες. Έτσι. Θα τις δούμε στα επόμενα επεισόδια πως γίνανε αυτές οι ανατροπές. Ναι, θα τα δούμε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν χθες ο κοινός τόπος του ντοκιματέρ ήταν ότι το δημοψήφισμα κατά τους ομιλητές, κατά τους συνεντευξιαζόμενους, ήταν μια εξοργιστική απάτη. Ακόμα και για τον τρόπο που έγινε και για την ορολογία που ήταν στα αγγλικά και στο ξέρω εγώ τι, χωρίς να ξέρει ο άλλος να καταλαβαίνει τι ψηφίζει.
1: Γιατί καταλαβαίνει στα ελληνικά, μωρέ.
0: Αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Μάλιστα, κάποιοι εδώ στο εσωτερικό, παρενθετικά το θέτω αυτό, είχαν πει τότε ότι ήταν πολύ λάθος η στάση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. Που αποδέχθηκε αυτού του είδους το δημοσίευμα.
1: Τρομερά διχαστικό αυτό το πράγμα. Εδώ, δηλαδή αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο με τους υποστηρικτές, υποτίθεται του ναι και του όχι, αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο είχε ξεπεράσει τα όρια του εμφυλοπολεμιακού αυτό,
0: ναι,
1: αυτό
0: και, το πράγμα. Και σε ένα βαθμό παραμένει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει το σύστημα που συζητούσαμε πριν με τα παιδιά στην τηλεόραση, είναι η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γι' αυτό και είμαστε καταφανώς συστημικοί. Το άλλο το σύστημα, το αντίθετο, ευτυχώς το γλιτώσαμε λίγα χρόνια πριν. Κατά τα λοιπά, ο Γιούνκερ μιλούσε με τον Τσίπρα με τη γλώσσα Τσίπρα, με τον οποιοδήποτε Έλληνα θα δυσκολευόταν, λέει ο κύριος Παύλος. Η κυρία Σπυριδούλα λέει: καλημέρα. Υπάρχουν στατιστικά για όσους φεύγουν για το εξωτερικό, τα βρίσκουν σκούρα και γυρίζουν πίσω μέσα σε 1-2 χρόνια. Εμείς δεν έχουμε δει τέτοια στατιστικά. Υπάρχουν αρκετοί που γυρνάνε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain gain, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που γυρνάνε, υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, μια χαρά είμαστε έξω και έχουμε στήσει τις ζωές μας
1: και
0: τα λοιπά. Και διαπρέπουν κιόλας. Η φίλη μας η Μαριτίνα που την μελετούσες πριν, λέει είμαι εδώ στο κέντρο Αμαλίας και Γιούνκερ γωνία. Και μου λέει ένας κάπως αγριεμένος κύριος από το διπλανό αμάξι ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του ο Ζαν Κλοντ, μίλησαν αρκετά, αλλά δεν μπορεί να πει γιατί τα λέγαν λίγο γαλλικά. Είχε πολλά γαλλικά.
1: Του λέγε πολλά γαλλικά.
0: Στη μέση.
1: Ναι. Καλά, εκείνη την περίοδο μόνο γαλλικά μιλάγανε.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 12 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από την μάχαιρα του Αρκολοχώρη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κύριο Τέρι που λέει αφήστε το παιδί, μπορεί να είναι ο επόμενος Τσε Γκεβάρα ή ο επόμενος Τσίπρας. Γι' αυτό εγώ είπα πριν ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να καταδικάζουμε κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει. Εμείς του ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει και να βρει αυτά που ο ίδιος θεωρεί. Ο κύριος Δημήτρης λέει: όταν δυστυχώς όλοι βλέπουμε ότι με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και οι περισσότεροι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τα εργασικά στην Ελλάδα και κάνουμε τις δουλειές μας που δεν μας αρέσουν, αλλά τις κάνουμε για να επιβιώσουμε και αυτό το καταφέρνουμε ίσα-ίσα ή στερούμαστε πράγματα, βλέπουμε ότι έχουμε έξοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μισθούς Βαλκανίων. Μετά ένα μήνα που οι νέοι μας θέλουν να φύγουν για έξω, όταν βλέπουν ότι εκεί ναι, μεν υπάρχουν αυξημένα έξοδα, αλλά τα έσοδα ισορροπούν τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι βγήκα έξω, ας πούμε, και βρήκα άλλη κατάσταση από αυτή που περίμενα. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Μία απάντηση δεν υπάρχει. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο.
1: Το ιδανικό είναι να μην ξεριζώνεσαι από εκεί που ζεις. Δηλαδή, αν το κάνεις συνειδητά, να πεις «Α, όχι, εμένα δεν μ' αρέσει εδώ να ζω. Θέλω να φύγω να πάω κάπου αλλού, γιατί μ' αρέσει περισσότερο το κλίμα, γιατί μ' αρέσει περισσότερο οι συνθήκες, γιατί δεν έχω τίποτα εδώ να με κρατάει», είναι ένα άλλο πράγμα. Το να αναγκάζεις όμως να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου δεν είναι και καλό.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Δεν είναι.
0: Ο κύριος Σταύρος λέει πως είναι ξεκάθαρο ότι δια του ντοκιμαντέρ ότι κατά την περίοδο της κρίσης υπήρχε ισχυρή εμπάθεια μεταξύ των

0: Ευρωπαίων και διεθνών πρωταγωνιστών, δανειστών και πολιτικών παραγόντων. Δυστυχώς και αυτό συντέλεσε στο να μας φανεί η εγχώρια κυβέρνηση πιο συμπαθής, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Από την άλλη, είχαμε ρεστέχνες τουλάχιστον να τους αντιμετωπίσουν, λέει. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, επίσης. Νομίζω ότι ο μαθητής ήθελε απλά να πει ότι ο πολίτης ζει σε ένα κράτος που μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη και να βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Ενδεχομένως. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και όχι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όλοι πέσαν στο δίλημα ναι ή όχι. Εγώ ψήφισα εξ αρχής άκυρο. Τα οποία άκυρα δεν τα αναφέρουν ποτέ γιατί είναι και αυτά μια άποψη. Μάλιστα. Η δε κυρία Μέρπα λέει: νομίζω ότι και μετά το δημοψήφισμα ξαναπήγε σε εκλογές. Τόσο πολύ τον φοβάστε, έρχεται. Έχω να το ακούσω το έρχεται από την εποχή του Καραμαλή. Με το θυμάσαι εκεί με το που το είχε κάνει ο Σπανουδάκης. Έρχεται.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Έρχεται.
1: Το θυμάμαι.
0: Αυτό. Ναι, το αντίστοιχο τώρα έχουμε αυτό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε.
1: Πάντως. Σήμερα, για να το κλείσουμε όλο αυτό, σήμερα είναι η μέρα που αναμένεται να αποχωρήσουν από την Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον 5 βουλευτές. Για άλλους 2 παίζει, δεν είναι σίγουρο, από την Νέα Αριστερά. Και μάλιστα άκουγα χτες συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το χώρο να λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι πιθανόν να παραιτηθεί και από βουλευτής. Από όλους αυτούς.
0: Μας το έλεγε στο ρεπορτάζ του την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ πιθανόν να παραιτηθούν συνολικά από βουλευτές, όχι να εξαρτητοποιηθούν.
1: Αυτοί λέγανε μόνο για την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Όχι. Ο Βαγγέλης μας είχε πει ότι υπάρχουν ενδεχομένως 2-3 οι οποίοι μπορεί να παραιτηθούν ολοσχερώς. Δηλαδή,
1: θα δείξει. Ναι. Πάντως είναι, είναι Κυριακή Κοντιγιορτή σήμερα βασικά.
0: Ναι, σήμερα περιμένουμε από εκεί τις εξελίξεις. Ναι. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια 40 χρόνια κυβερνούσαν, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι επίσης μια κουβέντα η οποία στην Ελλάδα έχω την φρονώ. Εγώ την εκτίμηση. Ότι δεν έγινε ποτέ και δεν έγινε ποτέ σε σοβαρή βάση το πώς φτάσαμε. Γι' αυτό και κάποιοι κακίζουν διάφορους που δεν κάναν μια σοβαρή εξεταστική στην Βουλή ή οπουδήποτε αλλού με οποιαδήποτε άλλη μορφή για να μάθουμε και να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τότε ενδεχομένως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά και για τη γνώση μας. Έτσι, για τη γνώση μας, τη συλλογική μας γνώση.
1: Και άμα πάρουμε όλη απόσταση από τα πράγματα, πέρα από αυτά που πιστεύει ο καθένας μας ξεχωριστά, και πάρεις απόσταση από τα πράγματα, μια χαρά τα βλέπεις όλα.
0: Ναι.
1: Και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εμείς ως μονάδες, πέστε να με φάτε τώρα, αλλά εγώ το λέω, ότι και εμείς ως μονάδες, ο καθένας ξεχωριστά, κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Θέλω να πω κάτι, κάπως έχουμε βοηθήσει ή δεν έχουμε βοηθήσει σε κάτι.
0: Είσαι της γραμμής Παγκαλού.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι. Ναι, είμαι της γραμμής Παγκαλού.
0: Ο κύριος Νίκος λέει καλημέρα. Υπάρχει ο πικραμένος έλεγε από το 12 ότι θα κλείνουν τις τράπεζες αν δεν έβγαζαν εκλογές αποτέλεσμα. Υπάρχει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή ξέρω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί και πάει να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα, ο κύριος Πικραμένος έλεγε ότι αν υπάρχουν διαδοχικές και άρα κυβερνησία, διαδοχικές εκλογές και δεν βγαίνει κυβέρνηση και άρα έρχεται κυβερνησία, υπάρχει και τέτοιο σχέδιο. Το οποίο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν περιορισμοί για να μην υπάρξει εκροή κεφαλαίων. Γιατί άμα υπάρξει μεικτά εκροή κεφαλαίων, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ενδεχομένως σε άλλες περιπέτειες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Διαβάζω επίσης ότι σήμερα, λέει, θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι. Ξεχασμένη υπόθεση. Εκεί γι' αυτό διάβασα.
1: Τι?
0: Ότι ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα ήταν περίπου 50 τα άρθρα. Μετά τον εσωτερικό διάλογο που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία,
1: 30,
0: ναι. Καταλήξαν στα περίπου 30,
1: ναι, ναι.
0: Από τα οποία εκλείπει, λέει, αυτό το περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Γιατί έτσι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν αναλυθεύει, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρξαν πολλές εσωτερικές αντιδράσεις και στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε πέσει ως ιδέα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι. Οπότε θα έχει σημασία εάν θα περπατήσει ή δεν θα περπατήσει.
1: Πάντως σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο επόμενο διάστημα θα δείτε πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, πάρα πολλά και χτυπήματα και κάτω από τη ζώνη, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε. Και γιατί όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, το πράγμα θα αγριεύει.
0: Ναι, αναμενόμενο είναι. Ναι. Και επίσης θα βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, που δεν τα ξέραμε. Για παράδειγμα, ξέραμε όλοι, έγινε τις προηγούμενες ημέρες, δεν το έχουμε σχολιάσει. Γι' αυτό το αναφέρω τώρα, επειδή λες ότι ναι, θα βγαίνουν πράγματα στην χώρα.
1: Τι.
0: Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Α, βέβαια.
0: Βγήκε, για παράδειγμα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε η πρόταση για να πάνε 11 πολιτικοί, ας πούμε, να περάσουν, να έρθει η ασυλία τους, έτσι, για να εξεταστούν κτλ. Και φάνηκε εκ των υστέρων από ένα πόρισμα, υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις επί του θέματος. Ένα πόρισμα, ας πούμε, η οποία έλεγε ότι.
1: Της
0: κυρίας Τσιχεροπούλου.
1: Το πόρισμα αυτό το είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η κυρία Παπανδρέου, στην κυρία Τσιχεροπούλου.
0: Ναι. Η κυρία Τσιχεροπούλου το έκανε, αλλά ή δεν ήρθε ταυτόχρονα ή δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία, γιατί αυτό έλεγε ότι ούτε 2 εκατομμύρια, αλλά η ζημιά προς το δημόσιο είναι μόλις 75.000 και δεν ευθύνονται και οι 11 γι' αυτό, και οι 75.000 θεωρούνται κιόλας ότι εντάξει, είναι λίγο... μικρή σε βαθμό ούτε καν πλημελήματος ενδεχομένως, έτσι, αστοχίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα δουν το φως της δημοσιότητας, και εγώ φοβάμαι με το ότι με τον καταιγισμό που πολλά πράγματα θα τα βλέπουμε επιδερμικά μόνο έναν τίτλο και θα λέμε «Α!» και θα νομίζουμε ότι κατέχουμε πάλι για ακόμη μια φορά την υπέρτατη αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι έτσι, αλλά... Δεν μπορείς και είναι και τέτοιος ο καταιγισμός της πληροφορίας. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει ενώ εκλογών.
1: Είναι τόσα πολλά που δεν θα ξέρεις επίσης την αλήθεια και τι δεν είναι.
0: Ναι. Εδώ πάρτε παράδειγμα, ρε παιδιά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επειδή ήταν τριήμερο, αρκετοί δεν το πήραν χαμπάρι. Υπήρξε τώρα χαμός για ένα δημοσίευμα που έβγαζε ανθρώπους πράκτορες, έτσι. Αυτό. Πράκτορες ξένων χωρών, ας πούμε. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Βασικά, δηλαδή... βασικά σύμβουλοι.
0: Ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε όλος αυτός ο ντόρος, το μέσο το οποίο δημοσίευσε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία,
0: ναι,
1: λέει ότι το είχαμε γράψει και το 2018 αυτό, αλλά το επαναφέραμε τώρα, επίκαιρο φαντάζομαι, το επαναφέραμε τώρα, και τότε δεν το είχαν διαψεύσει, τώρα το διαψεύδουν.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι
1: όχι, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Η κλεψιά είναι κλεψιά. Να κλέψω κι εγώ 75.000. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην Τιμάτα.
1: Δεν είναι κλεψιά,
0: λέμε αυτό,
1: ρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αυτό, κύριε Παναγιώτη.
1: Καταρχήν δεν είναι κλεψιά.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πάμε και βάζουμε ταμπέλες, ας πούμε, σε κάτι κατευθείαν.
0: Τέλος πάντων, το άλλο είναι το επίδικο εδώ. Το επίδικο είναι, πριν βγάλουμε ένα πόρισμα, έχουμε όλα τα στοιχεία. Πριν βγάλουμε μια θέση, μια άποψη, έχουμε όλα τα στοιχεία. Τα έχουμε τα στοιχεία αυτά όπως πρέπει, τα έχουμε πλημελή κάτω από σκοπιμότητες ή μη σκοπιμότητες. Υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει και θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει και όχι αυτοί που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι να πληρώσουν εξαιτίας των δικών τους βλέψεων. Εκεί είναι τα θέματα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Γιατί όταν λέμε κλεψιά κάτι το οποίο εντάσσεται σε αυτό στο πλαίσιο, το οποίο τι ήταν αυτό, γιατί τα είχαμε ακούσει, γιατί τα συζητάγαμε εβδομάδες ολόκληρες, τα συζητούσαμε. Ότι πήρε ο τάδε αγρότης τον τάδε υπουργό και του είπε, π.χ. λέμε τώρα, παράδειγμα δίνω, σε παρακαλώ, πίεσε, ας πούμε, να πάρουμε τα επιδόματα, γιατί τα έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι,
1: ένα είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό ούτε υπεξαίρεση συνιστά, ούτε
1: όχι,
0: παραβίαση, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Η δικαιοσύνη θα τα αποφασίζει. Δεν τα αποφασίζουμε εμείς.
1: Δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Ναι, αλλά λέμε αυτό για τις περιπτώσεις. Υπήρχαν και περιπτώσεις που του λέγανε να παρακάμψουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, π.χ.
0: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τις βλέπουμε να γίνονται συλλήψεις και να οδηγούνται άνθρωποι στον εισαγγελέα, ότι δεν είχαν, για παράδειγμα,
1: ούτε
0: αγροτεμάχια ή πρόβατα, και πέραν επιδοτήσεις για 2.000 κεφάλια, για 3.000. 3.000 κεφάλια. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, όχι εμείς. Απλά η δικαιοσύνη θα έχει όλα τα στοιχεία ή θα οφείλει να έχει όλα τα στοιχεία. Αυτό λέμε. Κατά τα φαινόμενα, όταν πήγε η πρόταση στη Βουλή για να γίνει προανακριτική, εξεταστική, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως λένε μαρτυρίες εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία διαθέσιμα. Π.χ. το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτό.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά λέμε.
1: Καταλάβατε.
0: Καταλάβατε.
1: Ω, ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν...
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Ναι, ακριβώς λέει. Αλλά κάποιοι είχαν πλάτες. Προφανώς και κάποιοι είχαν πλάτες. Και όποιοι είχαν πλάτες, αυτές οι πλάτες θα πρέπει να πληρώσουν. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο. Πάμε παρακάτω. Γιατί πάμε και στις άλλες κουβέντες. Η τήρηση των νόμων, η εφαρμογή του συντάγματος είναι θέματα που άπτονται της δημοκρατίας μας, άπτονται του πολιτισμού μας, άπτονται των αξιών μας και άπτονται και του συστήματος το οποίο βάλετε ή δεν βάλετε, καλός ή κακός. Καταλάβατε.
1: Το σεβασμό στους νόμους.
0: Αυτό
1: το σεβασμό στους νόμους τον θεωρούμε ότι ισχύει μόνο για παράδειγμα π.χ. για τους πολιτικούς. Ότι για μας δεν ισχύει. Φυσικά και ισχύει ο σεβασμός του νόμου για όλους. Και αυτός ο οποίος πιάσανε χτες που κάνανε το σαφάρι, ας πούμε, π.χ. η ΑΔΕ, που δεν έκοβε αποδείξεις, παραβίαζε τον νόμο. Ή που δεν είχε διασυνδέσει, είχε βγάλει από την πρίζα και δεν είχε διασυνδέσει το POS, ας πούμε, με τα κεντρικά.
0: Μπορεί να μην έχουν όλα την ίδια βαρύτητα.
1: Συγγνώμη, δεν είχε επίπτωση στην καθημερινότητά μου εμένα. Δεν πληρώνουν περισσότερους φόρους.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά εγώ το πάω της πλαγίας. Μπορεί να μην έχουν ή να μην ακούγονται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα. Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όμως. Γι' αυτό και μιλάμε και περί νόμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν μας αρέσουν κάποιοι νόμοι, ας το αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό γίνονται εκλογές, γι' αυτό υπάρχουν θέσεις, γι' αυτό υπάρχουν απόψεις, αν υπάρχουν θέσεις, αν υπάρχουν προγράμματα, για να σταθμίζονται, να επιβραβεύονται ή να μην επιβραβεύονται. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ηλιοβασίλεμα από το Ξυλόκαστρο μας στέλνει.
1: Τι ωραία.
0: Μας στέλνει ο Γιώργος.
1: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
0: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με το φραπέ και το χασάπι τι επέγινε? Δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα ακόμα τόσο ώστε να έχουμε εξελίξεις.
0: Όταν θα έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μην άγχεστε. Δεν θέλουμε να άγχεστε. Εντάξει, αυτό.
1: Λοιπόν. Προχωράει και η δίκη για τα Τέμπη, γιατί σας έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Τώρα εξετάζεται ποιοι θα γίνουν δεκτοί ως υποστηρικτές της κατηγορίας, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία που υπήρχε για τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. Και τώρα θα...
0: Ναι, αλλά ακόμα στο επίπεδο των ενστάσεων
1: είμαστε σε αυτή τη δίκη. Έτσι είναι. Ναι. Είναι μια δίκη με πάρα μια πολυπρόσωπη δίκη.
0: Ναι.
1: Μια δίκη. Δεν βρίσκαν αίθουσα εδώ, δεν βρίσκαν αίθουσα.
0: Καλά.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Είχαν αίθουσα.
1: Θέλω να πω ότι στην αρχή έπρεπε να γίνουν διαδικασίες για να βρεθεί μεγάλη. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ. Είναι πολλά τα πρόσωπα. Από τη στιγμή που είναι εδώ μία δίκη με έναν άνθρωπο και με δύο αντίδικους, υπάρχει και καθυστερεί 2 και 3 χρόνια. Δεν θα είναι αυτό με τα διαδικαστικά?
0: Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται επί των ενστάσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι μας έχουν ρωτήσει στο παρελθόν, γιατί δεν μας λέτε για τη δίκη. Θα σας πούμε για τη δίκη και τις εξελίξεις της όταν θα μπούμε στη δίκη.
1: Και αυτό εξέλιξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν θα μπούμε στη δίκη και θα βγαίνουν στοιχεία επί της τραγωδίας και όχι επί του ποιος θα είναι υπερασπιστής ή κατηγόρος ή οτιδήποτε.
1: Σε παραστάσεις που έγιναν θα γίνουν δεκτές.
0: Αυτό. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσους. Φαντάζομαι ότι οι δικηγόροι ή αυτοί που ασχολούνται με την νομική επιστήμη μπορεί να έχουν ένα X ενδιαφέρον. Για μένα δεν έχει αυτό ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον όταν θα μπούμε σε αυτή καθ' αυτή τη δίκη και θα αρχίσουν οι μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Όχι, εγώ ενημέρωσα για να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καλά έκανες εσύ.
1: Δεν σημαίνει ότι είχε ενδιαφέρον και τι δεν είχε ενδιαφέρον, άστο. Άστο τώρα, γιατί μπορεί και κάποιοι, ας πούμε, να προβάλλουν ενστάσεις συνέχεια για να καθυστερήσει κι άλλο.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι θα το ήθελαν πάρα πολύ. Ναι. Πάμε.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες από την Πασέλινο, εκεί στους στήλους του στο Σούνιο, στο Ναό του Ποσειδώνος. Έχουμε δει διάφορα άλλα με την Ακρόπολη ή με διάφορα άλλα σημεία του αυτού. Έχεις δει Πασέλινο στην Αγία Τριάδα στο Βασιλικό Κορινθίας?
1: Όχι.
0: Ναι, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραία Πασέλινο.
0: Ωραία Πασέλινο.
1: Πολύ ωραία
0: και
1: εικόνα.
0: Στο Βασιλικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα κάνει καριέρα αυτή η φωτογραφία. Άμα στελνόταν σε πρακτορείο, Γιώργο, ιδέα, μια ιδέα δείχνω. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Καλημέρα από την αυλή μου, λέει, στη Λίμνο. Ελάτε για καφεδάκι με γλυκό του κουταλιού. Άμα είναι σπεριδοειδέ, έρχομαι. Άμα είναι άλλο γλυκό του κουταλιού.
1: Έλα, βρε Διονύση, γιατί και κερασάκι, ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Βύσιμο, ωραίο το βύσιμο. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα σε συλλόγοι που έχει παγιοποιηθεί ότι η δικαστική λειτουργία έχει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων, έχουν αποσαφινιστεί. Είναι συνάρτηση ανύπαρκτη πολιτική όσον αφορά την ομαλή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Δικές σας κρίσεις είναι αυτές, όχι, δεν έχει αποσαφινιστεί. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και, άμα ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επειδή έχει ρωτηθεί και εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 2-3 χρόνια, για παράδειγμα, έχει επισφεστεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ψηφίζονται κάθε τόσο και καινούργιοι νόμοι για την επίσφευση της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως.
1: Ναι, κλίμα. Θα πάμε στη Μυτιλίνη,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες στο νησί, ήδη η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει ούτως ή άλλως για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Όμως και στην Τουρκία είχαν μπαϊράμι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την, είναι πιο εύκολο να μετακινούνται, να έρχονται. Με
0: ναι,
1: την...
0: αλλά διάβαζα ότι πηγαίνουν και κάνουν ψώνια, δηλαδή πηγαίνουν και.
1: Αυτό είναι χρόνια γίνεται.
0: Ναι, ότι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, γιατί πλέον είναι πιο φθηνά τα προϊόντα από ότι είναι στην Τουρκία, γιατί έχει τεράστιο πληθωρισμό και διάφορα τέτοια. Και πηγαίνουν και για οικονομικό τουρισμό. Δεν πηγαίνουν μόνο.
1: Όχι.
0: Για να δούνε τις ομορφιές, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά πάνε και για να ψωνίσουν.
1: Ναι, αλήθεια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Μυτιλίνης, τον κύριο Νίκο Γιαννακά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Και εσείς θα έχετε ωραίο.
2: Καλό μήνα,
1: ωραίο φεγγάρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από όλα τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Μυτιλίνη θα έχει διάφορα σημεία, πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, φυσικά. Δίπλα στη θάλασσα, να καθρεφτίζετε και το Πασέλινο στη θάλασσα. Τι καλύτερο. Εσείς το έχετε κάθε μέρα, όμως μπορεί να το βαριέστε. Το βαριέστε.
2: Δεν βαριέσαι τέτοιες εικόνες, εννοείται. Ειδικά τώρα αυτό το τριήμερο μας βοήθησε και καιρός και ήταν υπέροχα.
0: Ήρθε κόσμος πολύς. Αυτό, ναι.
2: Ναι, ευτυχώς. Γενικά φέτος μας έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις προβολής κατευθείαν με το που τέλειωσε το περσινό καλοκαίρι και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό τελικά απέδωσε. Είχαμε από νωρίς φέτος πάρα πολλά σχολεία που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για εκπαιδευτικό τουρισμό. Mm. Έχουμε και το γεωπάρκο μας εδώ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου. Οπότε πέρα από τα αξιοθέατα και τη φύση, έχει και τέτοια πράγματα που μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει. Και είχαμε διπλασιασμό στα σχολεία που έρχονται στο νησί. Παράλληλα είχαμε πάρα πολλά συνέδρια, γιατί μας ενδιαφέρει και ο συνεδριακός τουρισμός.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι μεγάλος κλάδος, ναι, με μεγάλο άνοιγμα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι και μια εποχή το οποίο το νησί δεν είναι γεμάτο, τα ξενοδοχεία έχουν χώρο, οι επιχειρήσεις δεν έχουν μεγάλη κίνηση, οπότε βοηθάει πάρα πολύ το να έρχονται συνέδρια στο νησί τέτοια εποχή. Και ταυτόχρονα τώρα ήρθε η εποχή που είναι η γιορτή των Τούρκων, όπως είπατε, αυτό το Μπαϊράμι. Είναι μια γιορτή που διαρκεί γύρω στις 8 με 10 μέρες. Και φέτος είχαμε τη χαρά να δούμε ότι διπλασιάστηκε ο κόσμος σε σχέση με αυτόν που είχε έρθει πέρυσι. Ήρθαν γύρω πάνω από 14.000 άτομα μέσα στο μήνα το Μάιο.
1: Ναι, έκανε και ένα καλό Ερντογάν, γιατί τους έδωσε σερί, έκανε αργίες και μέρες που δεν ήταν αργίες.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Έρχονται...
2: Τοπικά εδώ βοηθάει πάρα πολύ την αγορά, γιατί είναι και γεωγραφικά είμαστε δίπλα στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε σύνδεση με τρία λιμάνια της και είναι 1-2 ώρες η απόσταση. Οπότε είναι πολύ εύκολο να έρθουν. Και πράγματι, όπως σας άκουσα και πριν, ένας από τους νούμερο ένα λόγος βασικά που έρχονται είναι ο γαστρονομικός τουρισμός εδώ. Γενικά για τον κόσμο, γιατί έχουμε πολύ καλά τοπικά προϊόντα και σε καλές τιμές, πολύ καλές και για τα ελληνικά δεδομένα. Πόσο μάλλον τώρα στην Τουρκία που η λίρα τους έχει πάει 1:50, είναι κάπου εκεί 1:48, είναι εξωφρενικό, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία, έρχονται εδώ για διήμερα και τριήμερα.
0: Φεύγουν με μπογκαλάκια, αυτό, με βαλίτσες γεμάτες πράγματα και τέτοια τοπικά.
2: Ναι. Τους αρέσει πάρα πολύ. Παίρνουν λαδοτήρι, παίρνουν διάφορα γαλακτοκομικά. Και όλοι με το που έρθουν ψάχνουν το που θα βγουν το βράδυ για φαγητό και να δουν και άμα έχει και για χορό και live μουσική. Τέτοια τους αρέσει πολύ να διασκεδάζουν. Ούζο εννοείται.
1: Καλά, εντάξει, μα δεν πάρεις ούζο τώρα.
0: Μου κάνει εντύπωση που εντάξει, υπάρχουν τοπικά προϊόντα, αλλά επειδή η κουζίνα μας μοιάζει, μάλιστα υπάρχουν και πλακώματα. Ας πούμε, πιανού είναι αυτό το φαγητό, δικό μας ή δικό τους. Επειδή έχουμε παρεμφερεί κουβέντα.
1: Ναι, αλλά τις σαρδέλες που φτιάχνουν στην Μυτιλίνη, ας πούμε, δεν τις έχουν.
2: Έχουμε σμυρνέικες συνταγές και όλα αυτά.
0: Γι' αυτό το λέω, ναι. Τις έχουν φέρει.
2: Αλλά τοπικά οι επισκέπτες δεν έχουν τέτοια ζητήματα καθόλου. Αντιθέτως, γελάμε κιόλας γιατί πολλές φορές έχει κοινές λέξεις σε κάποια φαγητά ή κάποια συστατικά που είναι και από τις δύο περιοχές και κατελευαινόμαστε.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η λεγόμενη περιραίους ατμόσφαιρα, τι βλέπετε? Φαντάζομαι στα κανάλια σχεδόν καθημερινά ότι έρχεται νέα ένταση, ότι υπάρχει νέα αντιπαλότητα, ότι θα βγει νόμος που θα μας πάρει όλα τα νησιά ή τα μισά νησιά, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Το συζητάτε καθόλου αυτό με τους Τούρκους?
2: Ναι.
0: Και τι λένε?
2: Αυτό υπάρχει γενικά το κλίμα και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, ειδικά που είμαστε κριτικό μέρος, σε εμάς αυτές οι συζητήσεις είναι 12 μήνες το χρόνο. Άσχετα το πόσο γίνεται πανελλαδικά, ανεβαίνει ένταση ή όχι. Αλλά οι επισκέπτες και οι απλοί πολίτες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας, είτε είναι από το Αιβαλίδη, Κελή, Σμύρνη, ακόμα και από Κωνσταντινούπολη, όλοι αυτοί τους ενδιαφέρει η άμεση σχέση που έχουμε μεταξύ μας και δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου τα πολιτικά. Αντιθέτως, είναι κατά όλο αυτό που γίνεται και δεν το υποστηρίζουν. Άλλωστε, άμα δείτε και στις εκλογές τις τουρκικές εκλογές τις προηγούμενες, όλα τα παραλιακά
0: δεν είναι με την αντιπολίτευση.
2: Είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ζεστή, καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν ξέρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μα δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Και εμένα, ας πούμε, εγώ που δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, μου φαίνεται ξένο. Βρέθηκα πριν 2 χρόνια στη Σάμο, καλοκαίρι, και ήταν γεμάτο Τούρκους τουρίστες στο νησί. Είχε και εκεί πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία. Ήταν οι άνθρωποι με το χαμόγελο. Και όχι μόνο με το χαμόγελο, δηλαδή. Ήταν.
2: Είναι πολύ φιλική. Έχει πάρα πολλούς που λένε κιόλας, α, όχι, εγώ είμαι από εδώ, είχα ρίζες τώρα, τ' άλλο. Δηλαδή θέλουν να νιώθουν και Έλληνες κάποιοι. Έχει πολλές τέτοιες συζητήσεις. Είναι διάφορα συγγενείς, γιατί κι εμείς έχουμε πολλούς εδώ στο νησί που ήμασταν από Μικρά Ασία και από το διωγμό ήρθαμε στο νησί. Καταγωγή έχω κι εγώ από Μικρά Ασία.
0: Επειδή μας είπατε. Ναι.
2: Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να γίνονται συζητήσεις γι' αυτό για συγγενείς και προγόνους μας από πού ήταν και κατά πόσον έχουμε σχέση με περιοχές κοινές.
0: Ενδιαφέρον αυτό και ενδεχομένως όταν βρίσκεται και κοινές διαδρομές ή καταγωγές πρέπει να είναι και πολύ συγκινητικό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα γιατί και όλο αυτό που λέτε είναι από τη μία πλευρά αυτή η ένταση που δημιουργείται και η εικόνα που φτιάχνεται για την αντιπαλότητα εντός εγωγικών με την Τουρκία που υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι τελικά οι καθημερινοί πολίτες είναι ακριβώς ανάποδη τακτική, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
0: Είναι
2: μέλλον.
0: Τα διάφορα στερεότυπα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι έχετε ξεκινήσει καμπάνια πολύ νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα στοιχεία, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία για παράδειγμα για τον Μάιο. Τον Μάιο είχαμε νέο ρεκόρ αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας. Αυτό είναι στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Το νησί είναι έτοιμο να δεχτεί και μεγαλύτερο κύμα? Το λέω αυτό επειδή πάρα πολλά νησιά λένε μέχρι ένα όριο.
1: Και συζήτηση ναι.
0: Μέχρι ένα όριο
1: και...
0: αυτό, όχι στον υπερτουρισμό. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Εμείς είμαστε, θεωρώ, πάρα πολύ τυχερό νησί, γιατί πέρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας, δεν στηριζόταν στον τουρισμό τόσα χρόνια, οπότε όλες οι εγκαταστάσεις και όλος ο τρόπος ζωής του νησιού βασίζεται πάνω στο βιώσιμο κομμάτι, στο βιώσιμο τουρισμό. Δεν έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, δεν έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον, οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το ύφος και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να παραμείνουμε στο κομμάτι του βιώσιμου τουρισμού. Είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος όλο τον χρόνο. Δεν είναι ένα νησί που δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Είναι πάρα σωστά, πολύ ωραία και για άνοιξη και για φθινόπωρο, ακόμα και για χειμώνα. Έχει παραδοσιακούς οικισμούς, έχει χειμερινές γιορτές, έχει για περιπατητικούς και ποδηλατικούς διαδρομές, έχει αματικό τουρισμό που έχει από τα πιο θερμά της Ευρώπης. Έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αυτά είναι που προσπαθούμε να εξωτερικεύσουμε, γιατί δεν τα ήξερε ο κόσμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πολλά από αυτά τα ακούω για πρώτη φορά, σας λέω την αλήθεια, δεν έχω έρθει στο νησί. Όσους ξέρω ότι έχουν έρθει πάντως, δεν πάνε μόνο μία φορά. Πάνε και ξαναπηγαίνουν. Αυτό.
2: Βλέπουμε τώρα πολύ συχνά, δηλαδή από Ευρώπη, είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο και νοικιάζουν για ένα μήνα σπίτι, μπορεί και περισσότερο. Και κάθε χρόνο έρχονται συστηματικά, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που το αγαπάνε όλοι όταν έρχονται.
0: Έχουν ένα μήνα διακοπές, ρε, τους τυχερούς. Ένα μήνα. Ρε, μπράβο, ωραία.
2: Έχουμε δυνατότητα φιλοξενίας και ακόμα και βελτιώνονται και οι καταστάσεις σιγά-σιγά. Εννοείται ότι το δύσκολο κομμάτι του Ιουλίου-Αυγούστου που είναι η κορύφωση. Εκεί πάντα υπάρχει δυσκολία. Αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα να έρθουν εκτός.
0: Εσείς τι θα λέγατε? Λέγατε τα δέντρα. Αυτό που λένε πάρα πολύ όμως και κάνει εντύπωση είναι ότι είναι συγκρατημένες και οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, έχει και άλλες πηγές κτλ. Είναι συγκρατημένες οι τιμές. Είναι ανθρώπινες, ρε παιδί μου. Είναι προσιτές, πώς το λένε.
2: Αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τους επιχειρηματίες, γιατί κατανοούν και τις δυσκολίες και του κόσμου εδώ, που πλέον η ακρίβεια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα ήταν αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν ο στόχος να πώς θα πάρω περισσότερα λεφτά από τον επισκέπτη. Ήταν ο στόχος το πώς θα δείξω μια σωστή φιλοξενία.
1: Δεν το κοιτάς σαν πορτοφόλι.
0: Είναι αυτό. Θα κοιτάξω πώς να ξανάρθει και όχι να τα αφήσει με τη μία και μην τον είδατε ξανά τον μπανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιαννακά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
2: Άρα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να έρθετε στο νησί.
0: Πρέπει.
1: Αφήστε τα. Αυτά είναι μια πολεμένη ιστορία.
2: Ξέρω ότι γλυκό του κουταλιού σας αρέσει σπεροειδή, αλλά αυτή την Κυριακή έχουμε σε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό πάνω σε βουνό στην Αγιάσο. Έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή που είναι η γιορτή του κερασιού.
1: Ωχ, τι ωραία.
2: Και θα δίνουμε δωρεάν διάφορα γλυκά και διάφορα φαγητά που θα είναι φτιαγμένα από κεράσι.
1: Να πάμε να κάνουμε από εκεί.
0: Τι ωραία. Ναι. Τι ωραία.
2: Οπότε θα σας φυλάξω λίγο.
1: Να μας φυλάξετε, ναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Καλημέρα.
1: Ο κύριος Νίκος Γιαννακάς, αντιδήμαρχος τουρισμού της Μυτιλήνης.
0: Να σου πω, τις προτάσεις αυτές που μας κάνουν διάφοροι, τις γράφεις κάπου.
1: Τι να τις γράψω,
0: Τευτέρι, ρε παιδί μου. Γιατί σαν πω.
1: Τις γράφει του, λέει. Φάτε μάτια ψάρια.
0: Σαν πω θα πάμε.
1: Και το κεράσι είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα.
0: Για φρούτο, ναι. Γλυκό του κουταλιού δεν μου αρέσει, αλλά του φρούτου, ως φρούτο τρελαίνομαι και εγώ για κεράσια.
1: Να φτιάξω τάρτα με κεράσια να μην φας.
0: Δεν τρώω. Το δεύτερο καλύτερο, φρούτο μετά το σίκο. Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μυτιλήνη.
0: Πού θα πάμε?
1: Πάμε στα Χανιά. Άνοιξε το φαράκι της Αμαριάς. Το έχεις περάσει?
0: Όχι.
1: Εγώ το έχω περάσει.
0: Όχι.
1: Λυπάμαι. Θα μιλήσω μόνη μου με την ευτυχία.
0: Πήγα στην είσοδο και μετά πήρα το αυτοκίνητο, με πήγαν στην έξοδο.
1: Καλά,
0: που
1: εντάξει.
0: Είναι εκεί πέρα που βγαίναν όλοι οι κατάκοποι και εγώ έκανα
1: μην
0: το μανάκι.
1: Μην μιλάς άλλο, φτάνει. Έλα, ευτυχία μου, καλημέρα. Πάμε στην ευτυχία, Πεντεράκη.
3: Καλημέρα, εγώ θα πάω με τον Διονύση.
1: Κοίτα, κι εγώ στα 17 το είχα περάσει.
3: Κι εγώ μικρή τώρα. Εντάξει, παιδιά, κακά τα ψέματα, όντω άνοιξε καλημέρα, αλλά δεν είναι απλό πράγμα.
1: Ταλαιπώρια, παιδί μου.
3: 13 χιλιόμετρα.
1: Είναι πολύ.
3: Στα 1250 μέτρα και φτάνει στο μηδέν. Οπότε 13 χιλιόμετρα κατηφόρα. Καταπώνηση. Ναι. Στενά γεφυράκια, μονοπατάκια στενά, πέτρες, γλιστράνε, χτυπάνε. Δεν είναι τώρα.
0: Πρέπει να φοράς ειδικά παπούτσια. Ανάβουν τα πόδια. Δηλαδή.
1: Άκου, θα σας πω.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ευτυχία το ξέρει.
0: Φτάνει μετά από κάτω στην έξοδο, όπως το λένε.
1: Είσαι πιτσιρίκι.
3: Διονύση, στην Αγία Ρουμέλη.
0: Αυτό εκεί, μπράβο, ναι.
3: Όποιον θέλει να το περάσει, να τον πάμε και να μην περιμένει και
0: να έρθουν στην Αγία Ρουμέλη και μετά του κεράσουμε εμεί κάτι. Θα έρχονται εσύ κατάκοποι, θα του κεράσουμε εμεί.
1: Είσαι κατάκοπο και πα, γδίνεσαι και πέφτει στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Γδίνεσαι και πέφτει στη θάλασσα και χωρί να είσαι κατάκοπο. Μια χαρά.
3: Αλλά δεν βγαίνει από την κούραση.
1: Είναι όμορφο το φαράγγι όμω, παιδιά.
0: Όχι, και είναι και δέλεα για πάρα πολύ κόσμο. Εγώ ξέρω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι. Θα πάω για να περάσω το φαράγγι.
1: ναι. Πρόβλημα αυτό.
3: Κοίτα, παιδιά, οι ξένοι τώρα που έρχονται, εννοείται το περνάνε. Βέβαια, χθες που ήμασταν εκεί όλη μέρα και κάναμε ρεπορτάζ, ρώτησα πολλούς, ξέρετε, τι ξέρετε για το Φαράγγι. Α, δεν ξέρουμε, μας είπαν να το περάσουμε ότι είναι ωραίο. Πας έτσι, συγγνώμη κιόλας, αλλά άκουγα εγώ γιατί κάθαμε όλη μέρα εκεί στους ασυρμάτους που επικοινωνούσαν ο γιατρός, οι νοσηλευτές που έχει μέσα. Μια γυναίκα έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Α, ένας άντρας έχει ανέβει πίεση. Α, ένα παιδί χάθηκε χθες, ένα παιδί από τους δικούς του. Πήραν το 112 μέσα από το Φαράγγι, αυτό είχε προπορευτεί, πήγαινε πιο γρήγορα, 9 χρονών. Και εντάξει, έμπειροι τώρα οι εργαζόμενοι, πήγε στο πέρασε από το επόμενο φυλάκιο, τον είδαν, πήρε και το 112, περίμενε να πάνε οι γονείς του. Ναι, άνοιξε. Βέβαια, έχει να σας πω ότι στη σεζόν περίπου μέσω όρος 120.000 κόσμος το περνάει.
1: Πολύς
3: Οπότε
1: κόσμος.
3: Είναι το πιο επισκέψιμο Φαράγγι στην Κρήτη, είναι πανέμορφο. Είναι σε ένα σημείο το εκεί στις πόρτες, το γνωστό και πολύ φωτογραφημένο, που περνάει το νερό, που υπάρχει γεφυράκι βέβαια και περνάει ο κόσμος. Φτάνει 300 μέτρα το ύψος στα τυχώματα δεξιά και αριστερά.
1: Δέο σου προκαλεί.
3: Είναι
1: δέος,
3: μαγικό,
1: κανονικό,
3: είναι συγκλονιστικό. Ναι. Και να σκεφτείς ότι χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση η φύση έχει φτιάξει αυτά τα θαύματα.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι. Αλλά έχει και τους κινδύνους του. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί τα γραφεία και όλοι όσοι φέρουν τον κόσμο στο Φαράγγι, από το Ηράκλειο, από παντού, από όλη την Κρήτη έρχονται. Έχουν εκεί στην είσοδο το διαθέτουν στο Φαράγγι δωρεάν κράνη να τα φοράνε οι άνθρωποι και να τα αφήνουν στην έξοδο. Και κανένας δεν το παίρνει.
1: Μα γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το είχα ζήσει κι εγώ. Εγώ είχα ζήσει. Σου δίνουν ειδικές οδηγίες. Σου λέει ότι έχει ταμπέλες παντού που σου λέει: μη βάζετε δυνατά τη μουσική. Γιατί τότε, στα χρόνια που είχα περάσει εγώ, είχαμε τα φορητά ραδιοκασετόφωνα. Λέγανε λοιπόν: μην έχετε δυνατά τη μουσική, μην φωνάζετε σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί έχει κατολισθήσεις. Δεν τους άκουγε κανένας. Κανένας.
3: Μα παιδιά, μόνο από τη θερμοκρασία που εσείς το διαστέλλετε τα πετρώματα, μία πέτρα, δεν σου λέω εγώ τώρα, θα τον είχε να φύγει η Κατερίνα από τα 300 μέτρα και να χτυπήσει το κεφάλι, λες σαν να σε χτυπάει σφαίρα.
0: Βέβαια.
3: Είναι, και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, είδα μωράκια τώρα εχθές, μωράκια μηνών κάτω από έτος, σε μάρσιπο. Πού πας με το μάρσιπο,
1: όχι,
3: και να γλιστρήσεις και πέσεις. Να γλιστρήσεις, δεν σου λέω εγώ ότι έχεις την καλύτερη φυσική κατάσταση. Το να γλιστρήσει ένας άνθρωπος. Είπε μωράκια σε ειδικά καθισματάκια στην πλάτη. Ένα άλλο 2,5 χρονών περπάταγε μόνο του.
1: Πόσο θα περπατήσει το 2,5 χρονών.
3: Θα το πάρει ο μπαμπάς, η μαμά στην πλάτη, φαντάζομαι. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, ξένοι τα παίρνουν τα παιδιά τους παντού, καλά κάνουνε, αλλά υπάρχει και μία άγνοια κινδύνου όταν πας εκεί και δεν ρωτάς, σε ρωτάνε τι ξέρεις για το Φαράγγι και λες, ξέρω ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. Πόσες ώρες, από 5,5 στην καλύτερη περίπτωση. Δεν μιλάμε τώρα για ένα μαραθωνοδρόμο, έτσι.
1: Τόσο
3: ώρες
1: το είχαμε
3: να το περάσει. 7 ώρες. Και γι' αυτό και το Φαράγγι, η πολλή κίνηση είναι 7 με 10 το πρωί που ανοίγει και έρχονται και πούλμαν και από την υπόλοιπη Κρήτη να μπουν νωρίς, να προλάβουν να το περάσουν. Γιατί στη μία είναι ελεγχόμενο από τη μία μέχρι τις 3. Όποιος μπει μπορεί να πάει μόνο μέχρι 1,5-2 χιλιόμετρα το πολύ και να επιστρέψει. Από 3 κλείνουν οι πόρτες, δεν μπορεί να μπει κάποιος, γιατί και το έλεγχος που γίνεται τώρα είναι τα εισιτήρια που έχουν οι επισκέπτες που τα δίνουν στην έξοδο να σιγουρευτούν ότι είναι όλοι. Βέβαια κάποιοι μπαίνουν μέσα και φεύγουν και ανεβαίνουν πάνω στα λευκά όρια από μονοπάτια δύσκολα που είναι ορειβάτες, είναι περιπατητές χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και τους ψάχνουν. Άλλοι μπαίνουν στο Φαράγγι από τη Μαδάρα, από άλλα μονοπάτια και του λένε εσύ ποιος είσαι, από πού ήρθες. Έχει και αυτά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός, γιατί κάνουν και από μόνοι τους, άλλος χάνει το εισιτήριο.
0: Παίρνουν πρωτοβουλίες ρε παιδί μου. Να σε ρωτήσω, αυτές τις 5,5 έως 7 ώρες πόσα αντικριστά γίνονται ή πόσα από τα ψάρια τα οποία εσύ βγάζεις από το πέλαγος μπορεί να ψηθούν για να...
3: Ναι. Εγώ με το Διονύση, παιδιά, λοιπόν. Έχει το φαράγγι, παιδιά, τη Αγία Ειρήνη. 7 χιλιομετράκια. Τσουκ, τσουκ, τσουκ, το περνά. Βγαίνει στη Σούγια.
0: Περίπατος.
3: Μαγικά, όμορφα.
1: Εντάξει, παιδιά, πάντως είναι εμπειρία το φαράγγι τη Αμαριά. Είναι μεγάλη εμπειρία.
3: Μια
1: και αυτό...
3: φορά στη ζωή του κάποιου είναι ωραίο να. Όσο πιο νέο το κάνει.
1: Εγώ που δεν είμαι του περιπάτου και του τέτοιου. Ναι, δηλαδή, και παίρνει και το μπλουζάκι στο τέλο που λέει παίζει από το φαράγγι τη Αμαριά. Και αισθάνεσαι ότι έχει κερδίσει το μαραθώνιο. Της Αθήνας, ας πούμε. Ένα τέτοιο.
3: Ναι, είναι εμπειρία. Είναι μεγάλη εμπειρία. Να το κάνει κάποιος μια φορά στη ζωή του να πει το έκανα και αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλοί χανιώτες, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Ρωτάς Αθηναίους, λέω εγώ δεν έχω ανέβει στην Ακρόπολη.
1: Σωστό, σωστό.
3: Και πάρα πολλοί χανιώτες, επειδή το έχουν εδώ, σου λέω ότι δεν το έχω περάσει μέχρι κάποια στιγμή. Και ξέρεις, περνάει ο καιρός και δεν το. Γιατί. Το έχεις εκεί, λες είναι δικό μου μωρέ, όποτε θέλω πάω.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγα και εγώ για τον Όλυμπο και για τον Μύτικα ότι κάποια στιγμή θα ανέβω, ακόμα δεν έχω ανέβει. Και το είχα απέναντι, πιάτο.
1: Καλά πήγες στο Λιβάδι πρώτα.
0: Ναι, ναι,
3: εγώ ξέρεις εκεί στο Μύτικα που πήγα με το Κεωάχ λοιπόν, Διονύση.
0: Εντάξει, ναι. Εσύ είσαι βίβερε πορικολοζαμέντε, εσύ είσαι της επικίνδυνης ζωής, να το λέμε αυτό. Αυτό. Ζήν επικινδύνος.
3: Λοιπόν, ακούστε, μετά τη Μυτιλίνη που σας κάνα πρόσκληση, όταν σας κολλάτε στην Κρήτη και δεν θα σας πάω. Στο φαράγγι της Αμαριάς. Η ροφή θα σας περιμένω στις πιατέλες, τα γιουβέτσια. Ροφό γιουβέτσι έχετε πάει.
0: Ροφό γιουβέτσι, όχι, δεν έχουμε φάει να σου πω.
3: Όχι σάλτσα, όχι κόκκινη, καμία σχέση.
1: Πω, τι πες τώρα.
3: Να σου πω εγώ την απάντηση στο γλυκό το κερασάκι εκεί, το τι ήταν.
1: Εγώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Να πάμε ρε. Πάμε να τη δούμε, τόσο καιρό έχουμε τη δει. Μόνο από το τηλέφωνο μιλάμε δηλαδή.
3: Είναι μαγικά. Ελάτε, η Κρήτη έχει τα πάντα. Τα πάντα.
1: Το
3: δηλαδή,
1: ξέρουμε.
3: Κάθε μέρα μπορείς να βλέπεις κάτι καινούριο. Εχθές ήμασταν στο φαράγγι της Αμαριάς και φύγαμε και ήρθαμε και κάναμε από τα 1250. Καταβήκαμε στην παραλία και στις 4 στην εκπομπή κάναμε σύνδεση από την παραλία. Μέσα σε μισή ώρα.
0: Αυτό.
3: Πού το βρίσκεις αυτό?
1: Πουθενά. Εντάξει,
0: να σε καλά, ευτυχία μας έφτιαξες.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στην ευτυχία μας.
0: Μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά που λέει η ευτυχία. Πείτε ότι είναι πρώτη στο ψαροντούφεκο.
1: Καλέ,
0: το έχουμε πει, την έχουμε ξαναμιλήσει με την ευτυχία ακριβώς για το ψαροντούφεκο.
1: Δεν έχει αφήσει ψάρι για ψάρι.
0: Αφού τώρα δεν είπε να μας κάνει ροφό.
1: Ροφό
0: γιουβέτσι. Τι είναι το πάει.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, Διονύση. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θυμάμαι όταν είχαμε πάει να περάσουμε το φαράγγι της Αμαριάς, που είχε κάνει μια στάση στο κτέλ στον Ομαλό.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 6.30 το πρωί, 7. Ήταν το πρώτο κτέλ που είχαμε πάει, παιδί μου. Ναι. Και βλέπω τον οδηγό και λέει: Βάλε. Λέει στον καφετζή εκεί. Του λέει: Του βάζει. Λέω: Τι πίνει, λέει ρακές. Λέω: Τόσο πρωί. Βοηθάει.
0: Κάνει καλό το πρωί.
1: Κάνει καλό το μεσημέρι. Κάνει καλό το
0: παίρνει μπρος οργανισμός.
1: Τι είναι φάρμακο.
0: Οδηγούσε το μεταξύ ο άνθρωπος. Ναι, ναι, εντάξει. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει να αναδείξουμε την ιστορία με τον Τουρκατζίαν. Έχασε τον τίτλο αυτόν η Τουρκία. Τον έχασε οριστικά και τελεσίδικα με απόφαση δικαστική.
1: Κάναμε αγώνα, ναι.
0: Ναι, θυμόμαστε ότι τότε όταν είχε χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, το Τουρκατζίαν, η Τουρκία για να προβάλλει τον τουρισμό της, είχε προκληθεί σ' άλλο στην Ελλάδα.
1: Τώρα που το κερδίσαμε δεν προκληθεί.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κερδίθηκε τώρα. Δεν θα το κάνουμε και αυτό πολιτική αντιπαράθεση τώρα.
1: Έχει γίνει πολιτική.
0: Ναι, κάποιοι το κάνουν. Ναι, κάποιοι είχαν ζητήσει μέχρι να πάμε και σε εκλογές. Τότε επειδή είχε
1: αυτό το Τουρκατζίαν.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι δικαστικά, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και δικαιοσύνη και υπάρχουν και επιχειρήματα. Τα οποία επιχειρήματα αυτά είναι ακλόνητα, ατράνταχτα.
1: Ναι, γεια σου.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Λίγο εμπιστοσύνη, απλά θέλει μερικές φορές λίγο παραπάνω χρόνο. Τι να κάνουμε.
1: Γυρίσατε.
0: Μακάρι να μην ήταν έτσι.
1: Ναι, γυρίσανε.
0: Γυρίσανε.
1: Λοιπόν, γυρίσατε και έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, όπως κάθε πρωί και στα δύο ρεύματα. Φτάνει μέχρι πιο κάτω από τη λεωφόρο Αθηνών. Έχει τα γνωστά σημεία στο κέντρο, δηλαδή Αρδιτού, Αμαλίας, Συσταδίου, βλέπω ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, για τη Φιλολάο δεν λέω. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι ψηλά πάνω, μέχρι τους Στήλους, ήταν εκεί που τελειώνει και αρχίζει η Αμαλίας. Στην Κατεχάκη επίσης έχει αυξημένη κίνηση. Στην Ανηφόρα του Καρέα είναι πολύ αυξημένη. Στην Παραλιακή έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από τον Άλυμο προς Πειραιά και από τον Πειραιά μέχρι και τον Άλυμο.
0: Πάρα
1: μετά είναι
0: ωραία.
1: Καλύτερη η κατάσταση.
0: Πολύ
1: γιατί χαρούμε. Γυρίζουν και κάποιοι που αποφάσισαν να επιστρέψουν σήμερα το πρωί, καταλαβες.
0: Και έρχονται από τα λιμάνια.
1: Ναι, όχι μόνο από τα λιμάνια και από τα εξοχικά τους και πάει λέγοντας.
0: Έχουν.
1: Βέβαια, γιατί να μην έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Δεν θα πω ποιους, γιατί με μαλώνετε. Εντάξει.
0: Ποιος σε μαλώνει?
1: Μου λέτε ότι τα λέω λάθος.
0: Ποιος? Κανείς δεν σου έχει πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία φορά σου είπα για τη Λαμπράκη. Όχι για τη Λαμπράκη.
1: Δεν την αφήνεις και από τη Θεσσαλονίκη στην ησυχία της. Την αφήνω λοιπόν. Λοιπόν. Καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμι Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγκαίνια της διεθνούς εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνοί καπνοί ψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΚΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας.
4: Της Άννας Καποδίστριας.
3: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Της Άννας Καποδίστρια.
0: Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
2: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί, στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
3: Είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κυχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για τον χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγιο. Πυκνοί καπνοί υψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δυο τους κοριτσάκια. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη που πλησίασε ευνηδιαστικά μία 22χρονη και επιχείρησε να την ακινητοποιήσει αρπάζοντάς την ξαφνικά στο Λυκαβητό. Η ίδια ωστόσο αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ξεφύγει από την επίθεσή του. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Άλλοι 43 μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
3: Ο καιρός.
4: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, το απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα.
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την Earth Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλά μπάνια τότε. Για το καλά κρασιά δεν το άρεξε του κύριου Αλέξανδρου. Λέει από Αύγουστο. Εντάξει, δεν είπαμε πας να πατήσεις τώρα εσύ. Άκου τώρα λοιπόν, Έρτζα Κίνθου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου.

πλούσια η επικαιρότητα. Παρά τις εγκεχηρίες, μένεται ουσιαστικά ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Γίνονται προσπάθειες να συμβιβασμούν, να βρεθούν. Αυτό δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν ακόμα. Καλά καλά, όχι να βρεθεί λύση. Λένε τώρα ότι είναι εφικτή συμφωνία με το Ιράν την εχόμενη εβδομάδα, λέει ο Τραμπ, ο οποίος το έχει πει μόνο άλλες 25-26 φορές. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά την εκεχηρία που υποτίθεται ότι έχει με τη Χεζμπολάχ. Εδώ τώρα νιώθω ότι ακόμα και αν είχε κάποιους υποστηρικτές στο Ισραήλ και μετά τα όσα συνέβησαν με τη συναυλία που πήγε η Χεζμπολάχ, έκανε αυτή την επίθεση, σκότωσε άμαχο πληθυσμό, πήρε ομήρους, ό,τι και να είχε συμβεί τότε, δεν μαθαίνεται βέβαια. Έτσι, απλά πλέον φαίνεται ότι έχει χάσει την όποια στήριξη είχε, όχι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης, στο σύνολο. Λοιπόν, έχουμε έναν στην Καλαμάτα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του και 39 ετών η σύζυγός του. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος και αυτά. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν αρχίσει και μπουζουριάζουν κόσμο και κοσμάκι και φαίνεται ότι και αυτό πάει προς, όχι προς λύση, αλλά ξεκαθαρίζει το τοπίο πια. Γι' αυτό και έχουν, βλέπετε ότι όσοι είχαν βγει και φωνάζανε, και χωρίς αυτό να αποκλεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, πολιτικές ευθύνες. Λοιπόν, φωνάζανε ότι να τα πήρανε, δεν τρέπονται, τα λαμόγια που τρώνε, έχουν λουφάξει πάλι. Γιατί πάλι βγαίνει ότι είναι κάτι άλλο τι συμβαίνει. Έτσι, εκτός από τους στόχους. Όποιος έχει στόχο στο κεφάλι, τώρα θα κάτσε να το εξηγήσεις τι σημαίνει και τι συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί που έφαγαν, αν έφαγαν, πώς έφαγαν. Αυτός έχει στόχο. Διαβάζει επιστολές του Χριστού, χειρόγραφες. Είναι αυτό και βάζει τελοπόρια για να του φύγει ο πόνος. Δεν έχεις καμία ελπίδα εκεί.

Σήμερα γλώσσα στις πανελλαδικές. Θα δούμε και το πρόγραμμα και των επόμενων ημερών. Σήμερα πάντως γράφουν γλώσσα και να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Και έχουν ξεκινήσει βέβαια από τις 8.30. Είναι 100.000 είπαμε φέτος οι υποψήφοι για 68.788 θέσεις. Δηλαδή θα μείνουν έξω περίπου 30.000. Αυτά και θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αφού πούμε χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία που γιορτάζουν σήμερα, είπαμε, 3η 2 Ιουνίου. Και σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Να και μια μέρα.

τα νέα. Κέντρο-αριστερά. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε χαριλά ο Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Οδηγός 10 SOS βήματα βρείται χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Τα προβλήματα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Edgar Morin 1921-2026, 15 πράγματα που μου έμαθε η ιστορία. Η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για μετά τον Ιούνιο. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Donald Trump, είμαι καλύτερος και από τον Elvis. Δεν χωράει αμφιβολία. Τι, προφανώς και είσαι καλύτερος από τον Elvis. Ναι, σε όλα ναι, δεν είναι ο άνθρωπος. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Και έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Λογικό.

απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίδα από νέα τριπλής δράσης θεραπεία κατά του καρκίνου. 1,5 εκατομμύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμμου. Δεν τα κατάφερε το καλό παιδί των γηπέδων, ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος ήταν στην εντατική μετά από τροχαίο, τελικά δεν τα κατάφερε. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτηματαγορά και το πρώτο τρίμηνο. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Opinion poll, 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Όπου Ελλάς, θα το θυμίζουμε για να το εμπεδώνουμε και σιγά σιγά, είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξια στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Εγκλήματα πολέμου, η φλωτίλα πάει χάγη και τα απόνερά της γενοκτονίας πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια. Ελλάς, ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ. Πασόκ, στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα καταναλωτών. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για απόκτηση ιθαγένειας. Πανελλαδικές, πόσοι από τους 68.788 εισακταίους είναι εικονικοί? Ελεύθερος τύπος. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Δεν υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα. Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στον Ελεύθερο Τύπο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι στο δημόσιο προσλήψεις. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει η νέα τάση. Μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας. Προκαλεί η κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Είναι ο τίτλος. Και καφενείων η Ελλάς. Άλλα λέει Κουφονικολάκου, άλλα ο Νιφούδης και στην πιορφή κανέλα. Να τι, παιδιά. Εδώ ήταν ακόμα 30 χρόνια και δεν υπήρχε σύμπλευση. Τώρα που είναι τριών ημερών, δηλαδή πώς θα γίνει? Δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορο για Πασόκ στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ. Και πλεύση.

κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα.

εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφυα λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία, τι λέει το πόρισμα Τυχεροπούλου.

πολίτικαν. Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, μένουμε στην political. Νέα απόπειρα Ράμα να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Δημοκρατία. Έσχει Ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι Servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών.

στην αυθεμπορική. Δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Χρηματιστήριο Αθηνών προς την ελίτ των αγορών με ελκυστικό discount. Ποσειδόνια 2026, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρίσιμο συντελεστής ισχύος για την Ευρώπη, η ελληνική ναυτιλία. Και πάμε σε τραγουδάκι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Μαστίγιο. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιανακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού οι παίκτες και ο Αταμάν. Ορθά κοφτά άστραψε και βρόντιξε ο ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στο τέλος του εξάψαλμου απέτησε εξηλαίωση μέσω της κατάκτησης του ντάμπλ. Άντε πάλι. Θα χάσει και το πρωτάθλημα και πάλι θα αρχίσει και θα λέει αυτό. Λοιπόν, ερωτηματικά, όχι ερωτήματα. Ερωτηματικά, πρόσεξε. Είναι το σημείο στίξης. Αμφίβολη για το πρώτο τελικό εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος, μέσα η Καλαϊτζάκης Φαρίν. Πόσο άδικο υπέκυψε τελικά ο Μάριος Οικονόμου στα σοβαρά τραύματα από το τροχείο που είχε προδεκαημέρου στα Γιάννενα. Ολυμπιακός σιγουριά για Μάρμολ, παρά το γεγονός ότι η Λας Πάλμας μπήκε στα play-off για την άνοδο στη Λα Λίγκα, είναι η λυμένη η απόφαση του 24χρονου στόπερ να φύγει. Έκλεισε Ζούμπκοφ σε συμφωνία η ΑΕΚ με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ.

πρωταθλητής. Οι δύο αριστεροί του θρύλου. Οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα, Πεδρόσα και Μάρμολ, πρώην παίκτης Μεντιλίμπαρ, ο πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ και ο κάτι μεταξύ Κάρμο Πιρόλα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Μαρμόλ είναι τελικά, δεν είναι Μάρμολ, λάθος το λες τόση ώρα. Σφίνα Αθλέτικ για τον Ουνάη, στον θρύλο όμως στηρίζονται στο μάνατζερ του. Μάχη για Γκίντο με Βιγιαρεάλ Βαλένθια. Επιστροφή Λυκογιάννη βλέπουν στην Ιταλία. Επιμένει η Κόμο για Πιρόλα. Μαρινάκης για τον Μαρκίνιος, αληθινός ηγέτης. Σούπερ Σόου από Μοντέρο, διέλυσε μόνος του την Μπαρτσελώνα και θέλει το πρωτάθλημα Ισπανίας πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Δώρα στο θρύλο από DPG και Αταμάν. Κλειστά χαρτιά από Μπαρτζόκα για την επιλογή των ξένων στους τελικούς. Συγκλονιστικός κύριος πρόεδρος, Μέντι ευκαιρία να αντιγράψει στους κυρίαρχους Ισπανούς. Η ανάλυση της αυτοκρατορίας και τι μπορεί να κλέψει. Φως. Φουλάρι για Μαρμόλ, εντείνονται οι επαφές με τον Ισπανό αμυντικό για να κλείσει στον Ολυμπιακό. Κρίνεται του Τάιλερ, σήμερα θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή ή μη του Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της GBL με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Έστειλε μήνυμα. Ομιλία του Δημήτρη Γιανακόπουλου σε έντονο ύφος προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ανίποτη θλίψη, στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο για τον αδόκητο χαμό του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών. Ώρα των σπορ. Μάριος Οικονόμου 1992-2026, καλό ταξίδι. Είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Μάριος Οικονόμου. Συμφωνία της ΑΕΚ με Ζουμπκόφ, ο 29χρονος εξτρέμ της Τραμπζονσπορ. Τραμπζονσπορ για να το πούμε, έχει κλείσει στην Ένωση συμφωνία με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ιστορική συμφωνία που πέτυχε ο Μάκης Αγγελόπουλος για 49 χρόνια στην ΑΕΚ Σουνίλ Αρένα. Live Sport. Θέλουν και οι δύο. Η Μπρέτφορντ ανανέωσε μονομερό στο συμβόλαιο του Ματίας Γένσεν, ωστόσο ο Νίστρουπ τον θεωρεί ιδανικό οχτάρι για τον ΠΑΟ και ο Δανός είναι θετικός για τη μεταγραφή. Βόμβα με Ζούπκοφ, η ΑΕΚ κινήθηκε αθόρυβα και έφτασε στον ντιλ με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ. Ο Δήμη έφυγε ο Μάριος Οικονόμου. Και 5 Λάτιν στο κάδρο για τον Ολυμπιακό.

0: Αθηνά Οικονομάκου που είχαμε, θα παντρευτεί, δεν θα παντρευτεί. Έκανα να κοιμηθώ, παιδιά, 3 μέρες, 4. Δεν είναι. Παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε, γιατί μας το έκανε αυτό. Και πω, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε το άλλο τώρα. Έχουμε Δανάη Μπάρκα. Οι φωτογραφίες, λέει, με μαγείο λίγο πριν τον γάμο, λίγο πριν από, παιδιά, το γάμο είναι, έτσι. Λίγο πριν το γάμο και η τρυφερή αντίδραση του Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές στιγμές στη Μεσσηνία, ενώ ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι, λοιπόν. Μέχρι τη μεγάλη ημέρα του γάμου, η παρουσιάστρια και η ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στον τόπο καταγωγής της, γεμίζοντας το πρόγραμμά της με θάλασσα, ήλιο και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πού τα σκέφτεται τον μπαγάζος που τα γράφει, ε? Λοιπόν, μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκα με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της, στις οποίες ποζάρει με μαγιό δίπλα στη θάλασσα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αυτό δεν είναι λίγο χάζο? Δηλαδή, ήδη ήταν να ποζάρεις με γούνα δίπλα στη θάλασσα. Με μαγιό, όλοι με μαγιό ποζάρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με φόντο το γαλάζιο και την ανεμελιά των πρώτων ζεστών ημερών του καλοκαιριού, η παρουσιάστρια έδειξε να απολαμβάνει απόλυτα την ηρεμία και τη χαρά της περίοδου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ανάρτησή της γρήγορα συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις, με τους followers της να τη στέλνουν θετικά μηνύματα. Ωστόσο, ένα ήταν αυτό το οποίο ξεχώρισε περισσότερο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Έχει τις φωτογραφίες. Αυτό που ξεχώρισε ήταν του συντρόφου της, Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ο ίδιος, πρόσεξε, όχι άλλος, ο ίδιος ο Φάνης ο Μπότσης, δε, επέλεξε να αφήσει ένα emoji με κόκκινη καρδιά. Ακού τώρα. Εκφράζοντας με λιτό αλλά τρυφερό τρόπο την αγάπη και τη στήριξη του.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δηλαδή, με λιτό αλλά τρυφερό τρόπο έδειξε την αγάπη. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά καθώς το ζευγάρι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το γάμο του. Στο διάλογο, συγκινούμε. Οι κοινές τους στιγμές και οι μικρές δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας δείχνουν πως οι δυο τους ζουν αυτή την περίοδο με χαρά και ανυπομονησία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Όλο αυτό γιατί έβγαλε μια φωτογραφία η Δανάη Μπάρκα που κάνει διακοπές στην Καλαμάτα με μαγιό και ο σύντροφός της έβαλε από κάτω καρδούλα. Και έκανε άλλος και έχει γράψει 2.000 λέξεις μπουρδες για το... Εντάξει, παιδιά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Τι να κάνουμε. Πάμε όμως τώρα στα σοβαρά, παιδιά. Ιωάννα Τούνη. Η περιπέτεια υγείας στις διακοπές της στη Μύκονο και η εξομολόγηση για τα δέκατα που την κράτησαν στον καναπέ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Άκου τώρα. Η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι ένιωσε, λέει, έντονη εξάντληση, ο Παναγία μου, και παρουσίασε δέκατα κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Μύκονο, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ω Χριστέ μου, πω, θα τα αντέξω να το διαβάσω, λες? Όχι, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ενημέρωσε, λέει, τους ακολουθίους της μέσα από βίντεο στα social media ότι ξύπνησε αισθανόμενη έντονη αδιαθεσία, με τα συμπτώματα να γίνονται πιο έντονα όσο περνούσε η ημέρα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ναι, σοβαρά, όχι, δεν σε νοιάζει. Παρότι, λέει, προσπάθησε να ανακτήσει δυνάμεις με ξεκούραση, νερό και ηλεκτρολίτες, η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε άμεσα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στη Μύκονο απολαμβάνοντας, λέει, στιγμές χαλάρωσης, όταν ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται εξαντλημένη. Μην χαλάρωνεις αφού αισθάνεσαι εξαντλημένη. Η ίδια, λέει, εκτίμησε πως η πολύωρη έκθεσή της στον ήλιο ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση που βίωσε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και γι' αυτό, λέει, φρόντισε να μείνει ενυδατωμένη, καταναλώνοντας αρκετό νερό και ηλεκτρολίτες. Ενώ πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας, τι, πρόσεξε τη μετοχή, πρόσεξε, ξεκουραζόμενοι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Και τώρα πάμε στα βαριά, στη βαριά δημοσιογραφία. Βάλια Χατζη Θεοδόρου. Ποια είναι αυτή? Την ξέρεις? Είναι μία, έχει κάτι φρύδια. Είναι ένα βήμα πριν τα φρύδια του Καραμαλή. Ένα, όχι, του γέρου του Καραμαλή. Ναι. Και είναι και... Η Βάλια Χατζη Θεοδόρου μιλά ανοιχτά για την περίοδο μοναξιάς της. Όχι ρε φίλε. Και αποκαλύπτει γιατί αυτή η φάση της ζωής της την έχει γεμίσει ηρεμία και αυτογνωσία. Άκου τώρα. Η Βάλια ρε Χατζη Θεοδόρου τα λέει αυτά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια λέει. Τι παρουσιάζει αυτή? Αναφέρθηκε αρχικά στο φλερτ, αποκαλύπτοντας πως δεν δέχεται ιδιαίτερη προσέγγιση στην καθημερινότητά της, ούτε στα social media ούτε έξω. Μήπως θέλει το μουστάκι στο κούτελο, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες έξω. Νομίζω, λέει, γενικά οι άνδρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Σώπα ρε, αφού είναι το, αυτό η ατζέντα και η walk και δεν, πάει και πειράζει όλο στην άλλη και της κάνει, του κάνει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Ποιος θέλει, οι άνδρες θέλει πάλι. Άιντε. Ω, την πείραξε, μήνυση, μήνυση. Πίστευα, λέει, ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Τώρα που είμαι σχεδόν 2 χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πως είμαι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είπε η Βάλια Χατζη Θεοδόρου, δείχνοντας πως έχει βρει μια νέα ισορροπία στην καθημερινότητά της.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, λέγοντας ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εκεχηρία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει η διάβλος ελεύθερης ναυτικής πλειοψηφίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένομα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όπως όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Αναταράξει την κέντρο αριστερά έχει προκαλέσει το νέο κόμμα του Τσίπρα. Νέα παρέμβαση έκανε ο Χάρης Δούκας, επιχειρώντας να αποσαφηνεί στη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς σε ενδεχόμενες επαναληπτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση, οι εκλογές θα κριθούν προγραμματικά και ο κόσμος θα αποφασίσει με την τσέπη του ασφάλεια και σταθερότητα, όχι όμως να μην μπορώ να βάλω βενζίνη, ασφάλεια και σταθερότητα για όλους, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δεν βάζουμε θέμα συνεργασίας, αλλά ούτε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα βάζει θέμα συνεργασίας. Εμάς μας νοιάζει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να αλλάξει η πολιτική. Το μόνο κόμμα που αγωνίζεται γι' αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ο κύριος Τσουκαλάς. Οι επόμενες ώρες προμηνύονται καθοριστικές για το χώρο της αριστεράς, καθώς η ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς και έντονο προβληματισμό στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τις διεργασίες να εξελίσσονται παρασκηνιακά και τις συσκέψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλη κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τοξικολογικές

0: Εξετάσει τα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο με στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ ήταν στο σπίτι τα δύο κορτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν μέχρι αργά το πρωί και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα πώς έγιναν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι του απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Θεράς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Συνεχίζει ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζαγκίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη, Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Είπαμε 95,2 και 93,2 οι συχνότητες. Με συγχωρείτε που μας ακούτε εδώ στην, στα Επτάνησα, στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Επειδή προέκυψε μία είδηση, την οποία προφανώς και πρέπει να πάμε να την δούμε, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Ελπίζω να προλάβω να γυρίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διεύλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο Ed News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, έπρεπε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ επί τόπου. Έχουμε, δεν είναι ούτε τροχαίο, ούτε πρόκειται μάλλον για θάνατα από φυσικά αίτια, αλλά ο άνθρωπος ήταν πάνω στο μηχανάκι του και φαίνεται πως πέθανε ενώ οδηγούσε ή ένιωσε, και έχει βγει εκτός δρόμου και τέλος πάντων δεν είναι καθόλου όμορφη η εικόνα. Προφανώς δεν μπορεί να είναι, και έχει σπεύσει εκεί από την πρώτη στιγμή και η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έχει προκληθεί τροχαίο τίποτα, ούτε προκάλεσε, ούτε είναι χτυπημένος, ούτε. Φαίνεται ότι πρόκειται για θάνατο από φυσικά αίτια και ο άνθρωπος έχει ξακρίσει. Τώρα μένει να γίνουν οι απαραίτητες. Δεν υπάρχει φρενάρισμα, δεν υπάρχει. Δηλαδή φαίνεται ότι ρόλαρε προς τα εκεί, είτε έχοντας νιώσει μια διαθεσία, είτε έχοντας φύγει από τη ζωή ήδη. Και επειδή θα αρχίσουν να ρωτάνε τώρα, είτε από ενδιαφέρον, είτε από κουτσομπολιό, είτε επειδή είναι ξερομπορόλες οι περισσότεροι, ποιος είναι και ποιος είναι και γιατί είναι και ποιος είναι, δεν πρόκειται να σας πούμε. Έτσι, πρώτον γιατί σεβόμαστε τις οικογένειες, σεβόμαστε τον ίδιο τον νεκρό, την οικογένειά του, και επειδή είναι και παράνομο. Γιατί θα αρχίσουν τώρα να λένε, μα πήγε. Λοιπόν, όταν και αν και εφόσον ανακοινωθεί και όταν πρέπει να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Δεν κάνουμε διαγωνισμό εδώ να τρέξουμε να προλάβουμε να δώσουμε ονόματα για να καταπλήξουμε τα πλήθη ή να πω πω εγώ έμαθα πρώτος ποιος ήταν. Μπράβο, φοβερή πρωτιά. Φοβερή δημοσιογραφική επιτυχία. Να μάθεις ποιος ήταν και να γράψεις, να προλάβεις, όπως γράφουν εδώ τα τοπικά συλληπιτήρια στους οικείους του για να προλάβουν να γράψουν το όνομα. Αυτά τα ξεφτιλίκια εδώ δεν πρόκειται να τα δείτε ποτέ στην ΕΡΤ. Ή όπου είμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Ούτε φωτογραφία που πολύ πιθανό να δείτε αλλού. Δεν έχει να δώσει τίποτα η συγκεκριμένη φωτογραφία, πέραν του να προκαλέσει και να σοκάρει. Δεν πρόκειται.

Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω ένα άλλο θέμα το οποίο ήταν, το είχα προγραμματισμένο. Έχουμε κάνει έτσι, το έχω ξανασχολιάσει. Απλά για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, παιδιά. Επειδή μπορεί κάποιος να μην ή να το κάνει σκόπιμα ή να μην ξέρει, ή προφανώς δεν είναι η δουλειά του. Έτσι, ο καθένας έχει ένα κινητό, μπορεί να τραβάει μια φωτογραφία και να γράφει ό,τι θέλει από κάτω ως πολίτης. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, έτσι δεν απαγορεύεται τίποτα. Η δική μας η δουλειά και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο μπορεί να θεωρείται είδηση, γιατί για πολλούς λόγους μπορεί κάτι να θεωρηθεί είδηση, να το βάζουμε στη σωστή του διάσταση, αφού κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ, και όταν ξεκίνησε η σεζόν ουσιαστικά και άρχισαν να έρχονται επισκέπτες στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους Βρετανούς, οι οποίοι, όποιοι δεν το ξέρουν, να τους πληροφορήσουμε, δεν ανήκουν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζονται όταν έρχονται στην Ελλάδα ως μέλη τρίτης χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περίπου οι μετανάστες. Γίνεται έλεγχος. Έτσι, γιατί είναι εκτός Σέγγεν, πλέον η Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. Επειδή αρχίζουν και λένε διάφορα και αυτό και η Ελλάδα και να τα χάλια μας και να... Σας έχω νέα. Είναι σε όλο τον πλανήτη αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανέναν. Ούτε το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια του Βενιζέλου, της Ζακύνθου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Καμία διάθεση δεν έχω. Αλλά όταν αναφερόμαστε σε κάτι, να δίνουμε την πραγματική του διάθεση. Μιλάω για συναδέλφους δημοσιογράφους. Δεν μιλάω για κάποιο πολίτη ο οποίος μπορεί να σήκωσε να τράβηξει μια φωτογραφία και να εκφράζει την άποψή του και να ταχώνει, και πολύ πιθανό και σωστά. Έτσι. Εμάς η δουλειά μας είναι να δώσουμε τη σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη όταν έρχεται κάποιος πολίτης εκτός Σέγγεν. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Εδώ, ότι υπάρχει πρόβλημα με τους υπολογιστές, είναι μια νέα συνθήκη η οποία προφανώς προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Έτσι, δεν έχει να κάνει ούτε με έλλειψη προσωπικού που ακούω διάφορα, είναι υπερπλήρες και από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο πλέον. Έτσι, υπερπλήρες, σύμφωνα με αυτά που λέει η διοίκηση. Οκ, okay. Λοιπόν, οι υπολογιστές έχουν ένα θέμα, γιατί είναι μια νέα συνθήκη την οποία καλούνται να την αντιμετωπίσουν. Γιατί όλους αυτούς, μάλλον όταν έγραφε GPR ή Great Britain ή οτιδήποτε άλλο, παίρναγε αυτόματα σε ένα σύστημα ότι είναι εντός Σέγγεν. Τώρα όλοι αυτοί, και όταν στη Ζάκυνθο ειδικά είναι οι 9 στους 10 επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, που πλέον είναι, όπως ξαναείπαμε, εκτός Σέγγεν, και είναι άλλη διαδικασία ελέγχου. Έτσι, δεν είναι το να ανεβάσεις μια μειωτική για τη χώρα σου ή για το αυτό φωτογραφία ή δύο ή τρεις, ή να πεις την παρόλα σου, το καταλαβαίνω. Αλλά να δίνουμε και όλοι, οι δημοσιογράφοι, το ξαναλέω, ο πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Και μπορούν επίσης και όσοι ενημερώνονται μέσα από τα social media να ενημερώνονται στρεβλά, θεόστρεβλα, όπως θέλουν. Εμάς η δουλειά μας είναι να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Και η σωστή διάσταση είναι αυτή. Δεν είναι ο έλεγχος όπως περνάς εσύ τώρα για να πας, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, το ξαναλέω, ταυτότητα πέρασης, γεια σας. Πρέπει να γίνει έλεγχος κανονικά. Διαβατήριο, βίζες, το ένα, το άλλο, ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο, είναι σε σημεία, σε αεροδρόμια που έχει πολύ τουρισμό από την Αγγλία. Αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να περάσουν έτσι. Και πριν πεταχτεί κανένας να πει την εξυπνάδα του, οι μετανάστες και αυτό, ωραία, να τους μαντρώνουμε και τους Εγγλέζους όπως μαντρώνουν τους μετανάστες, για να τελειώνει η ιστορία. Θα άρεσε αυτό? Γιατί ο καθένας έχει μια λύση στο κεφάλι του από το air condition μέσα. Και από την ασφάλειά του ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα κάνεις. Γιατί μετά ο ίδιος ο Βρετανός, ο οποίος δεν θα τον ελέγξεις, θα γυρίσει και θα πει: α, πρόβλημα στην Ελλάδα. Ανασφαλής χώρα η Ελλάδα, γιατί περνάνε έτσι. Αφού δεν έλεξαν εμένα, μπορεί άλλος να ήταν τρομοκράτης. Οι ίδιοι.
Και δεν διαμαρτύρονται οι Βρετανοί, διαμαρτύρονται οι Έλληνες. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι ο Βρετανός μπορεί να πει πω πω ταλαιπωρία, που το ξέρει όμως γιατί, θα βρίζει, αλλά θα βρίζει την κυβέρνησή του την τότε που τον έβγαλε εκτός Σέγγεν. Έτσι. Ο Έλληνας θα βρίσει την ελληνική κυβέρνηση για αυτό που έκανε η Βρετανική. Γιατί έτσι ρε παιδί μου, γιατί έτσι έχει μάθει να βρίζει. Σου λέει είναι αυτό κατά το πληρώνω, και αφού πληρώνω θα σπάσω κύριε. Ωραία, ψηφίζω, αφού ψηφίζω θα βρίσω. Δεν ψηφίζω, πάλι θα βρίσω. Γιατί έτσι, γιατί είμαι Ελληνάρας και γουστάρω να βρίζω. Και να νομίζω ότι κάνω καλό στρεβλώνοντας πράγματα ή δίνοντας τα μισά. Γιατί η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα ολόκληρο ψέμα. Πολύ χειρότερη. Πολύ χειρότερη είναι η μισή αλήθεια από ένα ολόκληρο ψέμα. Ή εντύπωση μιας εικόνας ή δύο. Το λέω γιατί ο καθένας μπορεί να ενημερώνεται από όπου θέλει, έτσι. Δεν σημαίνει ότι και αυτό που λέει ή αυτό που βλέπει στα social είναι έτσι.

Και πάμε και στην πολιτική σκηνή. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά. Είχε 7 βουλευτές η Νέα Αριστερά, είναι το ερώτημα. Όχι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ότι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Είχε 7. Λοιπόν, προσέξτε τώρα για να δείτε, είναι το νέο αίμα που πάει προς τον Τσίπρα. Το νέο αίμα. Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Όλοι αυτοί πάνε καρφί. Λοιπόν, τώρα μένουν, ήταν 11. Μπράβο. Μένουν 11 βουλευτές. Είναι, δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό πρέπει να έχει τουλάχιστον 10. Είναι, μένουν στη Νέα Αριστερά, δεν ξέρω τι να κάνουν. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Θόδωρος Οδρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέττη Πέρχα. Μαζί με τους βουλευτές αποχωρούν και άλλα 150, μάλλον συνολικά 150 στελέχη, και λένε ότι αποχωρούμε από την, έχουν κάνει ένα κείμενο αποχώρησης όπου λένε ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος έχει φτάσει πλέον στα όρια του που άνοιξε πριν 2 χρόνια. Είναι δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπήση ίσιων αποστάσεων. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών, θέσαμε, βλέπουμε καθαρά τη στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Λοιπόν, απαραίτητη, το διαβάζω και τώρα ήρθε. Πρέπει να φανεί η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και γι' αυτό το σκοπό θα εργαστούμε, λέει. Θα το δω μετά να σας πω αν βλέπει προς Τσίπρα μεριά, που είναι σίγουρο ότι βλέπει προς Τσίπρα μεριά. Από τον Τσίπρα λένε ότι δεν θα πάρουν ενεργεία βουλευτές. Το ίδιο λέει και η Καριστιανού, να δούμε που θα βρει.

0: Πριν κλείσουμε να σας ενημερώσουμε ότι η παραλία του ναυαγίου παραμένει κλειστή, δηλαδή όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και από το 18 και μετά σχεδόν. Παραμένει λοιπόν κλειστή, απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία. Μόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να πάει κάποιος, που θα μου πεις μόνο για έκτακτη ανάγκη, μπορεί κάποιος να λιποθυμίζει, θα πρέπει να το βγάλεις έξω ρε φίλε. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα πλοία δεν μπορούν να αγκυροβολήσουν. Απαγορεύεται και το μπάνιο, δηλαδή πας, φωτογραφίζεις, γεια σου. Αυτή είναι η ουσία. Θέαση μόνο από την εξέδρα του ναυαγίου απαγορεύεται. Α πούμε τι κάνουν ή τι. Απαγορεύεται. Πήγε κι άλλος Αμερικανός, βγήκε έξω που απαγορεύεται. Φούνταρε, πιάστηκε στο πευκάκι, σώθηκε. Δύο μέρες μετά πήγε μία άλλη, απειλούσε τον άντρα της, τον σύντροφο, δεν ξέρω τι ήτανε. Α, θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη ιστορία, επειδή ήταν μία η οποία απειλούσε ότι θα πέσει τον άντρα της που ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, δεν το σώζεις. Από πού και το πιάσεις. Είναι, δεν είπα, είναι. Ο κόσμος είναι γεμάτο βλαμμένους. Πήγανε στο ναυάγιο να τσακωθούν και αφού τσακωθήκαν, άρχισε να λέει: αλλά θα πέσω, θα πέσω. Από το ζευγάρι, από το εξωτερικό. Θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω, θα αυτοκτονήσω. Έτρεγε η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Γιατί ο άλλος, γιατί άλλη απειλούσε τον κόμπερ, το φίλο αυτό, σύντροφο, άντρα, σύζυγο, δεν ξέρω εγώ τι, ότι θα πέσει. Χάνει άλλη. Βάλτε τον τώρα να την πληρώσει, που έτσι προβλέπει ο νόμος. Την κινητοποίηση όλη και μετά φύγε. Για να πέσει, πια και καλή, πλώς να την κάνει την κινητοποίηση. Πάντως μια έτσι δυσκολία στο να βγουν τα κονδύλια να, γιατί ήρθε, πανηγυρίζαμε όλοι μαζί και εγώ μέσα σε αυτούς, φοβερή η μελέτη του, και είναι, παραμένει φοβερή η μελέτη του Πολυτεχνείου, θα γίνει έτσι στην παραλία, θα γίνει έτσι πάνω, θα γίνει γιουβέτσι από εκεί, θα γίνει παστιτσέτσι προς τα κάτω, θα βγουν εκεί, θα μπει το ένα, θα μπει το άλλο. 3 χρόνια είναι από το Πολυτεχνείο, τίποτα. Κομμάτια φεύγουν από τον Παναγιώτη, δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Άντε μετά να βρεις κομμάτια για να το ενώσεις. Γιατί δεν βάζουν 5 μπλόκια μπροστά, γιατί δεν βγήκε η τάδε μελέτη, γιατί δεν εγκρίθηκε. Αυτά κάποιος πρέπει να τα τρέχει, παιδιά. Αν δεν είσαι από πάνω να τα τρέχεις, δεν κάνεις τίποτα. Αύριο τα λέμε, γεια σας.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές, αποχώρησαν 143 στελέχη. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αξιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητή ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα οριά του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια κεχηρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία καθώς οι γείτονες τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα, σημείωσε. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, σημείωσε ο κ. Δαβάκης. Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας τους. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από το σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δυο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δράση του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη, αναμένεται η πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Earth
2: Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Έρθε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρθε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα. Zoom.

Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η μια τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Μπέρδεψα τα λόγια μου πρωί. Ο κακός χαμός στους δρόμους και όχι μόνο. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξεκινήσαμε καλά ούτε και σήμερα. Αναφέρθηκε και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου λίγο πριν με ένα συμπολίτη μας που αισθάνθηκε αδιαθεσία σύμφωνα με μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ οδηγούσε ένα δίκυκλο όχημα και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα. Προφανώς ενώ είχε ήδη πεθάνει. Από φυσιολογικά μάλλον αίτια. Ή φυσικά αίτια. Έσπευσε ασθενοφόρο εκεί, πήγε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου για να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτά για την ώρα. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Από εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Έρτης Ακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026, να ευχηθούμε από σήμερα καλό μήνα και καλή εβδομάδα, γιατί χθες, 1η Ιουνίου, ήταν το Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά και δεν είχαμε τοπικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, λέμε σήμερα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, αν και είναι Τρίτη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Τρίτη, όπως είπαμε, σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, με αρκετή ζέστη και πάρα πολλά συμβάντα. Ειδικά εκεί το λιμεναρχείο Ζακίνθου έχει πολύ ψωμί. Θαλάσσια ατυχήματα το ένα μετά το άλλο στην περιοχή του Κερίου και όχι μόνο. Όσα μαθαίνονται, γιατί πολλά δεν μαθαίνονται ποτέ. Ούτε και από το λιμεναρχείο υπάρχει ενημέρωση, ευτυχώς μετά το άλλο στην περιοχή του Κερίου και όχι μόνο. Όσα μαθαίνονται, γιατί πολλά δεν μαθαίνονται ποτέ.

Λοιπόν, μας ακούτε από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM, 2695-033-022 και 2695-037-114 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Βρίσκετε την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο, στα email του σταθμού ertzakinthu@er.gr, erazak1@er.gr. Αν έχεις τύχει διάβαινο, όπως και με το συμπολίτη μας, που πέθανε ενώ οδηγούσε ένα δίτροχο όχημα, εδώ λίγο πιο κάτω, στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, στο ύψος του Μαπελοκήπου, και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα. Δυστυχώς. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε σήμερα? Είχαμε προγραμματίσει μια σειρά από συνεντεύξεις, είχα την εντύπωση ότι θα κάνουμε 2 ώρια εκπομπή, σήμερα τελικά είναι 1 ώρα. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και θα το κάνουμε με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, όχι τυχαία, για πολλά και διάφορα θέματα, η οποία είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και τεχνικών έργων, με τον Νίκο Γιακουμέλο, αντιδήμαρχο καθαριότητας, αλλά και για θέματα τουρισμού, γιατί είναι και τουριστικός επιχειρηματίας, με τον Θοδωρή Γαλιατσάτο από την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά για το τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο, και με κυριότερο θέμα γιατί επανήλθε την τροποποίηση του οργανισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς υπάρχουν πολλά οργανικά κενά, ελλείψεις και όλο ένα και περισσότερο λιγοστεύει το προσωπικό στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας ή της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα κτλ. Και δεν αντικαθίσταται, γιατί έχει συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή του, τα οποία τα έχουμε λάβει και εμείς από τον κύριο Γαλιατσάτο. Επίσης με τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ενδεχομένως με τον Διονύση Πόθο, προστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου για τις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, ή με τον Πέτρο Αγγελόπουλο, που είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα, και

Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ημέρα Ζακύνθου, ειδήσεις τίτλους. Ζάκυνθος νεκρός οδηγός δικύκλου στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, αναφερθήκαμε και πριν. Ναυάγιο και μακρύς γυαλός στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σε ισχύ το ΦΕΚ για το Ναυάγιο χωρίς αλλαγές στο καθεστώς. Δημοσιεύθηκε ξανά το ίδιο ΦΕΚ. Ισχύει και φέτος το καλοκαίρι ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια. Απαγορεύσεις και περιορισμοί ό,τι αφορά στην πρόσβαση του ναυαγίου στο θαλάσσιο κυρίως κομμάτι. Μετά τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Γιώστρα 2026, μαγικό τριήμερο με θέαμα και μεγάλη συμμετοχή. Ναι, ναι. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζάκυνθο για έργα αποκατάσταση σημείων από φυσικές καταστροφές. Η Ζάκυνθος παραμένει ο αγαπημένος προορισμός του ΣΕΙΧΗ. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο νησί. Και είχα μια σκασίλα, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί σήμερα και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στις 10 το πρωί. Προφανώς είναι σε εξέλιξη. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, κλείσιμο της παραλίας μακρύς γυαλός. Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής έχει πλέον συνέπειες. Κοινή πρωτοβουλία βουλευτών των Επτανήσων για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως τοπικής αργίας. Μα δεν είναι. Η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μισό λεπτό, 2.28-2.34 στόχος της Ελλάδας η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Αυξήσεις, λέει, στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%, τόσο πολύ. Κεφαλονιά, εδώ να δείτε, 39χρονος Βρετανός εκλοβίστηκε στο νησί επειδή έχει αμερικανικό διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει. Δεν του επιτρέπει η Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει. Ανακαινίζω με επιδότηση έως 95% και χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία το νέο πρόγραμμα. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ο χάρτης των πληρωμών έως 5 Ιουνίου. Έχει δημοσιοποιηθεί και το πρόγραμμα του Ιουνίου από τους πολιτιστικούς χώρους για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί από το Δήμο Ζακύνθου. Δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Ζάκυνθο. Το πρόγραμμα. Τα Ιόνια Μουσεία σε διάλογο με την ιστορία και τη βιωσιμότητα. Αυτά και άλλα πολλά από την εφημερίδα Ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το site imerazante.gr.

Ιωταχή λοιπόν έπεσε σε χαντάκι χθες το απόγευμα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την πυροσβεστική στην οδό, εθνική οδό ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Βολιμών στο ύψος του Αγίου Δημήτρη. Έπεσε μέσα στο χαντάκι και απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές ούτε και έχουν σημασία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί τραυματίστηκε. Προφανώς είναι εκτός κινδύνου. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες συνέβη αυτό. Για τις καθυστερήσεις και τις μεγάλες ουρές για τον έλεγχο διαβατηρίων στους Βρετανούς επισκέπτες στο αεροδρόμιο Ζακύνθου είναι ένα θέμα για το οποίο επίσης θα μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Αγγελική Αυγουστινού και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σε ισχύ απαγορεύσεις πρόσβασης καφών και επισκεπτών δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, παραμένουν οι λόγοι επιβολής απαγορεύσεων, δηλαδή στο θαλάσσιο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τα σκάφη που δεν μπορούν να μπουν στον κόλπο του ναυαγίου και δεν μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Σταθερή κίνηση το Μάιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Σύλληψη 24χρονου Βρετανού στο Λαγανά για κατοχή ναρκωτικών. Μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κοκαίνης, παρακαλώ. 24χρονος Βρετανός. Με ναρκωτικά. Δεν είναι πρώτη φορά, ούτε μας κάνει εντύπωση. Σοβαρότερα οχείο στους Αμπελόκηπους, Ιωταχή προσέκρουσε σε μαντρότυχο και τυλίχθηκε στις φλόγες, στη λίμνη Μακρύ. Γλίτωσε ο οδηγός. Στο νοσοκομείο για αυτός. Τραυματισμός δύο Βρετανίδων σε μισθωμένη βάρκα στην περιοχή Κερίου, παραπλέον σκάφος προκάλεσε έντονο κυματισμό, σύλληψη κυβερνήτη και ιδιοκτήτη της βάρκας για σωματική βλάβη από αμέλεια. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ, μερικά από αυτά έχουν αναρτηθεί στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό η ενότητα Earth Ζακύνθου.

0: έχω πλάι.
1: Από τη στιγμή που επιτρέπονται οι γουρούνες που δεν είναι για συμβατικούς δρόμους, από τη στιγμή που δίνονται σε τριαντάρα, σε σκάφη, τριαντάρια, έτσι, τα οδηγούν, τα χειρίζονται κάποιοι που δεν έχουν δίπλωμα και δίνεται αυτή η δυνατότητα, τι περιμένετε? Έτσι λοιπόν, τον τραυματισμό δύο αλλοδαπών γυναικών βρετανικής υπηκότητας ηλικίας 58 και 55 ετών που επέβαιναν σε μεστομένη Λέμβο κοινός Βάρκα, προκάλεσε ο έντονος σχηματισμός που προκάλεσε παραπλέον σκάφος αγνώστων λοιπόν στοιχείων, και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Ήταν ημερόπλοιο, γιατί και αυτά τρέχουν ή ανοίγουν, αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και προκαλούν έντονο σχηματισμό. Αυτό συνέβη πριν 2-3 μέρες στη θαλάσσια περιοχή Κερίου, Ζακίνθου, πολλά συμβαίνουν εκεί, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος. Στη μεστομένη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα και κατά δήλωση της ημεδαπής κυβερνήτη, ήταν Ελληνίδα η κυβερνήτης, έχουμε μάθει και το όνομά της, του σκάφους αλλά και των επιβιωνόντων, κατά την επιστροφή της Λέμβου από περιηγητικό πλού προς τον λιμενίσκο του Αγίου ώστε Λιθακιάς, επέστρεφε εκεί ένα παραπλέον σκάφος, όπως είπαμε λοιπόν, αγνώστων στοιχείων που δεν εντοπίστηκε τελικά, που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή του Κερίου και το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, όπως είπαμε, προκάλεσε έντονο κυματισμό με αποτέλεσμα την πτώση και το τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης, έπεσαν δηλαδή στο σκάφος, στη μέση και στο αριστερό πόδι, αντίστοιχα τραυματίστηκαν η μία και η άλλη. Στη συνέχεια η Λέμβος κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Αγίου Σώστου, όπου και δύο τραυματισμένες γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ζακίνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες ενδεχομένως και να έχουν πάρει εξιτήριο. Αυτά συμβαίνουν. Από το λιμεναρχείο Ζακίνθου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν οι κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν οι δύο Βρετανίδες, για παράβαση του νόμου για σωματική βλάβη από αμέλεια και λοιπή επίβλεψη του πλοιάρχου. Εκεί υπήρχε κυβερνήτης. Σε άλλα μικρότερα σκάφη δεν υπάρχει καν, τα νοικιάζουν έτσι οι τουρίστες. Βγαίνουν στα ανοιχτά και δεν ξέρουν που πάνε και πολλές φορές κινδυνεύουν να πνιγούν. Και βάρκες βουλιάζουν. Η ΔΕΙΑΣ, επικοινωνούμε βέβαια με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη, δεν απαντά, προφανώς δεν προλαβαίνει, δεν θέλει, δεν μπορεί, ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη στην υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων και ζήτησε και την κατανόηση των δημοτών ή κατοίκων. Η βλάβη λοιπόν παρουσιάστηκε στην κεντρική αντλία υδροδότησης της περιοχής Καλετζή ή Καλέτζη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων που τροφοδοτούνται από το συγκεκριμένο σύστημα, τονίζει σε έκτακτη ανακοίνωση ΔΕΙΑΣ Ζακίνθου. Όπως γίνεται γνωστό, η βλάβη εντοπίστηκε άμεσα από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ και δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή της. Ωστόσο, όπως εξήγησε η ΔΕΙΑΣ, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, τη χθεσινή αργία δηλαδή, και της ανάγκης προμήθειας και αντικατάστασης εξειδικευμένου εξοπλισμού, η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται μετά την Τρίτη, δηλαδή ούτε καν σήμερα. Μέχρι τότε, λέει, ενδέχεται να παρατηρούνται προβλήματα ή και πλήρης έλλειψη νερού στις ορεινές κοινότητες που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο αντλιοστάσιο σύμφωνα με τη ΔΕΙΑΣ. Κατανόηση, από κατανόηση άλλο τίποτα. Ανακοινώσεων συνέχεια από τη ΔΕΙΑΣ δεν προλαβαίνει να κάνει αναρτήσεις ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Διονύσης Τουρκάκης. Τώρα, στη δημοφιλή παραλία του Μακρύ Γυαλού, βόρεια ακτή της Ζακίνθου, αντιμετωπίζεται σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας εξαιτίας κατολίσθησης, η οποία, προσέξτε, έγινε το χειμώνα, όταν είχαμε και την κατολίσθηση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα όπως περιορισμό στη χρήση ή αποκλεισμό τμήματων της παραλίας, καθώς ο βασικός οδικός άξονας που τη συνδέει με τις Αλικές έχει επηρεαστεί από τη διάβρωση των πρανών. Διάβρωση των αχτών κτλ. Έρχεται η φύση και εκδικείται. Και θα δείτε στη συνέχεια τα χειρότερα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Αγγελική Αυγουστίνου. Μία από τις πιο όμορφες και πλέον πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, αυτή του Μακρύ Γυαλού στο ορεινό κομμάτι του νησιού.

0: Ερτ Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 και πάλι καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, από την γειτονική Κεφαλονιά, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και αν είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και επανήλθε το θέμα τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα πολύ σοβαρό θέμα και που δεν είναι μόνο τυπικό και υπηρεσιακό και αφορά τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, αφορά τις υπηρεσίες, αφορά σε τελευταία ανάλυση την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς βενιμιούμενο με δραματικούς ρυθμούς στο προσωπικό των υπηρεσιών στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και στις περιφερειακές ενότητες. Κύριε Γαλιατσάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά. Καλά λέμε. Εντάξει, όσο μπορούμε να διακρίνουμε την ομορφιά της φύσης που έχουμε γύρω μας.
0: Ειδικά η Κεφαλονιά.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο.
0: Έχετε μια εικόνα για την τουριστική κίνηση στο νησί, κύριε Γαλιατσάτο, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία?
1: Εντάξει, η κίνηση ήταν λίγο υποτονική εδώ, τουλάχιστον στο νησί το Μάιο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, είναι προφανές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια συμπληρώνεται σε ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να το πεις συνολικά, από την παρουσία εδώ σχεδόν μέρα παραμέρα των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλια.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικός πόρος, τουλάχιστον για την πόλη εδώ στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Και επίσης και για τις εκδρομές που γίνονται με την ευκαιρία αυτή της παρουσίας σε διάφορες περιοχές με αξιοθέατα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε αυτό το συνδυασμό. Πάντως, έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει να ενισχύεται η παρουσία και των επισκεπτών που έρχονται από το εξωτερικό. Στους κανονικούς ρυθμούς, η Κεφαλονιά πάντα είναι πιο χαμηλά
0: την
1: επισκεψιμότητα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις υποδομές της. Έχει λιγότερες κλίνες, έχει...
0: Το λέτε συγκριτικά με τη Ζάκυνθο?
1: Ναι, όχι μόνο με Ζάκυνθο, και με την Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει. Φυσικά, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι πάντα προς την κακή πλευρά, ακριβώς γιατί καταφέρνει να δίνει μια εικόνα ενός προορισμού ο οποίος έχει μια
0: ποιότητα,
1: ποιότητα. Mm. Και αυτό μάλλον προς το καλύτερο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και οδηγεί σε διαμόρφωση ενός προφίλ τουριστικού.
0: Ανάλογο.
1: Που είναι νομίζω αυτό που θα πρέπει σιγά σιγά να υιοθετήσουν ή να προσπαθήσουν να οδηγήσουν τα πράγματα όλες οι περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η συνεχής διόγκωση έχει δυσεπίλητα προβλήματα και νομίζω το βλέπετε και εσείς στη Ζάκυνθο, υπάρχει και στην Κέρκυρα, κάπου εμφανίστηκε και εδώ, μην νομίζετε, με κάποιες εξάρσεις και κυρίως αφορά τις υποδομές. Αφορά τους δρόμους, αφορά την ίδρυυση, αφορά την αποχέτευση. Άρα ο δημόσιος χώρος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανεξέλεκτη αύξηση αυτής της πίεσης. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό από όλους, και από τους οικονομικούς φορείς, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τη δημόσια σφαίρα.
0: Αν και ένα πουλάκι από τη Ζάκυνθο που έρχεται στην Κεφαλονιά για δουλειές μου είπε ότι παρατηρείται στο νησί, και μάλλον είναι έτσι, μεγάλη ανοικοδόμηση.
1: Εντάξει, η ανοικοδόμηση δεν έχει σταματήσει στην πραγματικότητα στα νησιά μας, στην Κεφαλονιά, αλλά όχι μόνο στην Κεφαλονιά, εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι. Υπάρχει μια δυναμική. Εδώ έχει εξελιχθεί με μικρότερα συγκροτήματα, πολύ μικρότερα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή με συγκροτήματα που είναι είτε κάποιες βίλες, όπως τις λέμε, με τις πισίνες τους, έχουν και αυτά τις συνεπίες τους, αλλά επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση. Και φυσικά με μονάδες ξενοδοχειακές οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα, αυτές που μπορούν να συγκριθούν με το μέσο όρο της δυναμικότητας που έχουν τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Που συνεχίζουν από ό,τι βλέπω.
0: Ναι. Ακάθεκτη.
1: Απερίσπαστη,
0: λοιπόν, ανεπηρέαστη, δεν το συνεχίζω.
1: Ναι, μην το συνεχίζετε, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ενοχλούμε κι εγώ από εικόνες που παρατηρώ.
0: Μεγάλο ξενοδόχη του νησιού, ο εξής ένας.
1: Και από την αδυναμία των τοπικών αρχών και συμπεριλαμβάνω σε αυτές και τη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά μιλάμε για αυτή την εποχή και της Περιφερειακής Αρχής, αν θέλετε, και της Κεντρικής Διοίκησης, που δεν έχει αντιληφθεί πώς θα πρέπει να λειτουργήσει στις περιοχές αυτές τις δικές μας, τις νησιωτικές περιοχές, με έναν τρόπο που δεν θα φτάσουμε σε αδιέξοδα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, χρόνια τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια ας πάρουμε, τι πρόβλημα έχει λυθεί στη Ζάκηθο από αυτά, γιατί Ζάκηθο μιλάμε προκειμένου, από αυτά που χρονίζουν και τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει λυθεί το πρόβλημα της αποχέτευσης, του βιολογικού, όχι. Έχει λυθεί το πρόβλημα του νερού, όχι. Τι είναι αυτό, έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως κάποια υποδομή άλλη στο λιμάνι που να μπορεί να εγγυηθεί μια άλλου είδους ανάπτυξη.
0: Σε επίπεδο εξαγγελιών, ανακοινώσεων και ενδυνάμει χρηματοδοτήσεων μπορεί. Στην πράξη
1: όχι. Ναι, μα αυτή τη. Ναι, εντάξει, αλλά αυτή είναι και η εικόνα μια δημόσια λειτουργία, η οποία μάλιστα είναι κατά τη γνώμη μου αυτή που πρέπει να την ναι αποδιώχνουμε με κάθε τρόπο και να μην. Και να μην τις επιτρέπουμε ανά τετραετία ή ένα πενταετία να συνεχίζει το έργο της που είναι συμμετοχή σε μια καταστροφή.
0: Ναι. Κύριε Γαλιατσάτο, πριν πάμε στα του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μια ερώτηση, θα επανέλθουμε. Κατά πόσον το περιβόητο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό επηρεάζει και την Κεφαλονιά? Ή ποια είναι η γνώμη σας σε σχέση με αυτό, γιατί σίγουρα έχετε,
1: κοιτάξτε,
0: έχετε ενημερωθεί σχετικά.
1: Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, όπως κάθε τέτοια διαδικασία που επιβάλλει περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις, έχει την επίδρασή του. Τώρα βάζει κάποιους κανόνες, επιχειρεί μάλλον να βάλει κάποιους κανόνες και στην Κεφαλονιά, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένας αντίλογος για αυτό το ειδικό χωροταξικό που λέει ότι ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται να βάζει περιορισμούς και να αυξάνει τις
0: αρτιότητες
1: για την ανοικοδομή, στην πραγματικότητα αφήνει να περνάει κάτω από το από το
0: χαλί.
1: Ναι, όχι, αφήνει να περνάει από κάτω και από την παρατήρηση που κάνουμε όλοι μας κλπ. Η δυνατότητα να καταστρατηγείται όλο το σύστημα και να βρισκόμαστε ξαφνικά μπροστά σε υποτιθέμενες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι αδύνατο να τις φρενάρει οποιοδήποτε χωροταξικό με καλές ή κακές προϋποθέσεις. Επομένως, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο πρέπει στην πραγματικότητα να το δει κανένας και στις τωρινές συνθήκες, αν μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε κάποια σημεία, να διορθώσει δηλαδή ή να προλάβει, αλλά και να δει και την προοπτική του, που μπορεί να οδηγήσει σε 10 χρόνια αυτό το χωροταξικό. Η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος διάλογος αναπτύσσεται με έναν τρόπο, γίνεται μια συζήτηση.
0: Και υπάρχει μια κοινή διαπίστωση, δηλαδή, κοινή συνισταμένη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω για πολύ λίγο, ότι ευνοούνται οι μεγαλοεπενδυτές, τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με το ποιος νομοθετεί. Ποιος είναι αυτός που νομοθετεί? Είναι μια κυβέρνηση η οποία άγεται και φέρεται από τα μεγάλα συμφέροντα και κυρίως από τα συμφέροντα αυτά του τουριστικού κλάδου. Αυτό δεν φαίνεται μόνο εδώ, φαίνεται σε όλα τα νομοθετήματα και τα νομοθετήματα των οικονομικών ευεργετημάτων και των χρηματοδοτήσεων και των ειδικών νομοθετημάτων για να μπορούν να γίνονται μεγάλες μονάδες ανά την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση αυτό. Μάλιστα. Σημασία έχει αν τελικώς η ανυπαρξία επί 15 χρόνια νομοθετήματος για τον τουρισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι από το 2011 που απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, που τότε προσπαθήθηκε να γίνει, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθέτηση για αυτό για αυτή τη δραστηριότητα. Άρα έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαμε στον αέρα αυτά τα χρόνια. Επέτρεπε λοιπόν στον καθένα να κάνει ό,τι νόμιζε και να στηρίζεται κάθε φορά στις κυβερνητικές επιλογές και τις συμπάθειες που μπορεί να είχε ή όχι. Τώρα επιχειρείται να νομοθετηθεί. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτές, σας το είπα ήδη εγώ, ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες διαφυγής για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αν ο διάλογος επιτρέψει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτό το νομοθέτημα, θα είναι κάτι που μάλλον θετικό μπορεί να αποβεί. Μην περιμένουμε όμως πολλά πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι διαθέτουν τον τρόπο της προσέγγισης της κρατικής κυβερνητικής εξουσίας κάθε φορά έχουν τις δυνατότητες και τις δικλείδες να ξεπερνάνε οποιοδήποτε προταξικό, ειδικό ή μη.
0: Μάλιστα. Πάμε και στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία, όπως ανέφερα και πριν, επανήλθε το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που αφορά, αν μη τι άλλο, σε τελευταία ανάλυση τη λειτουργία της και δι' των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μας έχετε στείλει και κάποια στοιχεία, κύριε Γαλιατσάτου. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το 2011 οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ήταν 481 και σήμερα 225, και το 2025 ήταν 284. Με 81 θέσεις υπαλλήλων και νέας.
1: Ναι, και κοιτάξτε, καταρχήν αυτό είναι αποτέλεσμα και των μνημονιακών επιλογών, δηλαδή το γεγονός ότι επιβλήθηκε για πολλά χρόνια περιορισμός στην οποιαδήποτε πρόσληψη, μετά ακολουθήθηκε η λογική της πρόσληψης άμα φεύγει κάποιος θα παίρνει έναν άλλον και ούτω καθεξής. Είναι όμως ποια είναι η μήτρα αυτής της λογικής. Η μήτρα αυτής της λογικής είναι ότι δεν χρειαζόμαστε δημόσιο τομέα. Θα τον περιορίσουμε όσο μπορεί να περιοριστεί και προφανώς αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας. Με στόχο βέβαια οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η κοινωνία να παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω προγραμματικών συμβάσεων ή μέσω εταιριών οι οποίες προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Και όπως ήδη συμβαίνει, ακόμα και σε νοσοκομεία, ναι, με ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβικά καθαρισμούς και ούτω καθεξής.
1: Μα συμβαίνει ήδη, γιατί η Περιφέρεια δεν έφτιαξε τον αναπτυξιακό οργανισμό.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει με τον αναπτυξιακό οργανισμό? Παίρνει χρήματα που θα έπρεπε να διατίθεται απευθείας στον τόπο και στα προβλήματά του.
0: Και τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν.
1: Τα δίνει σε έναν οργανισμό ο οποίος διοικείται με έναν περίεργο τρόπο από ιδιώτες στην πραγματικότητα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εκεί, και αυτός ο οργανισμός πρώτα απ' όλα παίρνει ένα 19% αφαιρώντας το από τις δημόσιες πιστώσεις για να λειτουργεί ο ίδιος, και φυσικά δεν ξέρουμε ούτε πώς έχει το προσωπικό που έχει, ποιο προσωπικό έχει, τι υπηρεσίες προσφέρει, και γενικώς οδηγείται με αυτόν τον τρόπο έμεσο αλλά πολύ συγκεκριμένο στην ιδιωτικοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Αυτό γίνεται και αυτό εντείνεται ή επιτρέπεται μάλλον από τους κανόνες που θεσπίστηκαν κυρίως από το 19 και μετά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι μειώνεται το προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, και γι' αυτό και τώρα είδαμε ότι και αυτή η Περιφερειακή Αρχή, η οποία θέλησε να αλλάξει τον οργανισμό που είχε θεσπιστεί το 2017. Εντάξει, μπορεί να χρειάζονται πάντα κάποιες τροποποιήσεις, δεν αντιλέγει κανείς.
0: Επί των ημερών σας είχαν γίνει τροποποιήσεις του οργανισμού της Περιφέρειας και τα Γαλιατσά του το 2017.
1: Ακριβώς, το 2017. Ναι.
0: Ας πούμε, με ποια κατεύθυνση η στόχευση τότε?
1: Η στόχευση ήταν ότι είχαμε ήδη πρόβλημα, είχαμε 6 γενικές διευθύνσεις και ήταν προφανές ότι δεν μπορεί το προσωπικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι ήταν εν μέσω ακριβώς το μνημονίο του 2017.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε να πάρουμε προσωπικό από πουθενά, ούτε οτιδήποτε. Άρα είχαμε μια ανάγκη να συρρυκνώσουμε τις δομές,
0: ναι,
1: για να μπορούμε το προσωπικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Να μπορεί δηλαδή να μην είναι πιο πολλές υπηρεσίες από τους υπαλλήλους, πιο πολλά τα γραφεία και τα τμήματα από τους υπαλλήλους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια καλύτερη μια ανασυγκρότηση με βάση συνθήκες. Τώρα έρχεται μετά από 9 χρόνια να κάνει μια τροποποίηση του οργανισμού. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Ίσα-ίσα λέω ότι άμα διαπιστώνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να διορθώνεται. Όμως τι έχουμε τώρα εδώ μπροστά μας? Έχουμε μια λογική που ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή, η οποία λέει μου φτάνουν αυτοί που υπάρχουν εδώ, οι υπάλληλοι, ενώ δεν φτάνουν. Δεν έχω κάνει καμία κίνηση αυτά τα 2 χρόνια για να δημιουργηθούν αύξηση των οργανικών θέσεων, γιατί φαίνεται από αυτά τα στοιχεία που σας έχω προσκομίσει και τα οποία αναφέρατε ήδη, ότι υπάρχει ένα δεσμευμένος αριθμός των θέσεων της περιφέρειας, ο οποίος είναι ακίνητος. Ούτε προσλαμβάνονται, που ούτε όμως την ίδια στιγμή μπορείς να πεις ότι είναι ακάλυπτη. Φαίνεται δηλαδή πλασματικά ότι καλύπτονται οι θέσεις της περιφέρειας ενώ είναι ακάλυπτες.
0: Μιλάτε για 95 θέσεις υπαλλήλων δεσμευμένες από προγραμματισμούς προσλήψεων και κινητικότητα που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι 81 θέσεις υπαλλήλων κενές και να επαναλάβουμε 481 εργαζόμενοι το 2011 στην περιφέρεια, 284 στο 2025 πέρυσι.
1: Αυτό το σκηνικό που οδηγεί σε μια υπερεργασία για κάποιο προσωπικό από αυτούς που υπηρετούν σήμερα, οδηγεί σε αυθαιρεσίες για το πώς οδηγείται το προσωπικό να υπηρετεί σε θέσεις που δεν έχει την ειδικότητά του και άλλα ζητήματα που έχουν μια καθαρά αντρικατική λογική και πολλές φορές μπορεί να γίνει και διαφορετικά ενδεχομένως και με τη σύμπραξη των ίδιων των εργαζομένων οι οποίοι με καλή θέληση προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται, ούτε μπορεί να επιβραβεύεται με μια λογική ότι όλα καλώς είναι και έτσι προχωρούμε. Την ίδια στιγμή η περιφέρεια, τώρα που μιλάμε, έχει διαθέτει άλλες 400.000 ευρώ για να κάνει σύμπραξη με τον αναπτυξιακό οργανισμό, τον οποίο έχει συστήσει η ίδια.
0: Μέτρα την Κέρκυρα.
1: Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Ποινή, δηλαδή ο περιφερειάρχης, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος του αναπτυξιακού οργανισμού, εκπροσωπεί και τους δύο φορείς και λέει. Ο ένας περιφερειάρχης, ο ένας με τη μητιότητα του περιφερειάρχη λέει στον άλλον πρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού, δηλαδή στον εαυτό του, ότι μα μην γελάτε, γιατί αυτή είναι η δυστυχία μας μέσα στην καθημερινότητα αυτή. Δηλαδή, άμα διαβάσετε τα κείμενα θα γελάσετε, γιατί λέει ότι μετά από έγκριση του ενός γίνεται το άλλο. Δηλαδή, πάει στο ένα γραφείο ο περιφερειάρχης, και λέει τώρα κάνω αυτό και πάει στο άλλο δίπλα υπορό και υπογράφει με την άλλη ιδιότητα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα και θα έπρεπε ο νόμος να τα απαγορεύει. Ναι. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν 400.000 για να προσλάβουμε κάποιους από τον ιδιωτικό τομέα με κριτήρια τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς ως περιφερειακή, περιφερειακό συμβούλιο και οι οποίοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να βοηθήσουν, υποτίθεται, με κάποιο τρόπο και να καλύψουν κενές θέσεις της υπηρεσίας. Και ρωτάμε εμείς, γιατί κύριοι τόσα χρόνια δεν κάνετε μια προσπάθεια να προσλάβουμε κανονικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους σε αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες και φέρνετε ιδιώτες οι οποίοι στην πραγματικότητα ούτε μπορούν να αποδώσουν όσο χρειάζεται, γιατί είναι και οι μισθοί τους χαμηλοί, εδώ που τα λέμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ξέρουν ότι έρχονται για λίγο και θα φύγουν, και επομένως το ενδιαφέροντος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν. Τι καταλήξαμε, ότι κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου με τους οργανισμούς, αλλά στην πραγματικότητα χειροτερεύει η κατάσταση και η παροχή.
0: Με υπηρεσία. Άμεσο αντίκτυπο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των
1: κοινωνιών. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν. Κλείνοντας, κύριε Γαλιατσάτο, αν θυμάμαι καλά, σε προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν ήρθε αρχικά το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, υπηρεσιακός παράγοντας και μου διαφεύγει το όνομά του, είχε πει ότι απαγορεύεται η αύξηση των οργανικών θέσεων. Ισχύει αυτό που λέω?
1: Όχι, ναι, το είπε. Το είπε, μετά αναγκάστηκε μετά από πίεση να πει ότι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι ο εκτελεστικός γραμματέας. Ο
0: κύριος Κορδίλης, νομίζω.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει σημασία το όνομα του τώρα. Εντάξει, σημασία έχει ότι εκπροσωπούσε εκείνη τη στιγμή την Περιφερειακή Αρχή. Είπε αυτό. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Αυτό που αποκαλύφθηκε μετά από πίεση στο δεύτερο συμβούλιο που έγινε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να κινηθεί μια παράλληλη διαδικασία η οποία επικυρώνεται στο τέλος με ένα προοδικό διάταγμα η οποία είναι αυτή η οποία αποκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και που ανεβάζει τον αριθμό των υπαλλήλων των οργανικών θέσεων, ούτως ώστε να μπορεί τηρουμένων και των υπόλοιπων προϋποθέσεων να έχουμε μια καλύτερη συγκρότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Αυτό δεν το κάνανε. Ναι. Δεν κάνανε ούτε αυτό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αλλά η τροποποίηση πέρασε ως ήθεστε να συμβαίνει από τη στιγμή που υπάρχει και πλειοψηφία.
1: Πέρασε με τη σύμπραξη των δύο.
0: Ναι.
1: Παρατάξεων, δηλαδή του κυρίου Τρεπεκλή και της κυρίας
0: Κράτσα.
1: Ναι.
0: Η οποία λειτουργεί ως συμπολίτευση και όχι ως αντιπολίτευση.
1: Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος αυτό σημαίνει.
0: Και είναι κοινή διαπίστωση και κοινή συνισταμένη, δεν το λέω εγώ. Μόνο.
1: Εντάξει, αυτά είναι ίσως πράγματα που πρέπει, δεν ξέρω πόσο φτάνουν αυτά τα μηνύματα στην τοπική μας κοινωνία και Ελπίζω ότι και
0: η οποία η κυρία Κράτσα δεν εμφανίζεται ποτέ στα περιφερειακά συμβούλια.
1: Είναι διορισμένη στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμός. Κανονικά θα βάσει κανονισμός.
1: Πρέπει, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά. Ναι. Είναι δικό της θέμα, δική της ευθύνη. Θα έπρεπε να έχει βοηθήσει το συμβούλιο με την αποχώρησή της, αφού δεν προσφέρει απολύτως τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα απλώς πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι είναι σε εκκρεμότητα ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο αυτή η ίδια η Περιφερειακή Αρχή του Τιδό το άνοιξε,
0: ναι,
1: χωρίς να υπάρχει λόγος, το θέμα της επιδότησης
0: των αγροτικών
1: των αγροτικών γιατρών. Mm. Κοιτάξτε, παίζουν το κρυφτό. Δηλαδή, ενώ δεν τόλμησαν ποτέ, ούτε έχουν τολμήσει μέχρι τώρα ως Περιφερειακή Αρχή να πούν τη λέξη ότι κόβουν το επίδομα των αγροτικών γιατρών, εντούτοις εμφανίζονται στον παρασκήνιο να λένε ότι δεν μπορούν να τους πληρώσουν πλέον, διότι η απόφαση που ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή με δική τους εισήγηση δεν καλύπτει τους αγροτικούς. Αυτό.
0: Και έβαλαν στο παιχνίδι την αποκεντρωμένη.
1: Ναι,
0: να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Αυτό τώρα είναι πραγματικά από αυτά τα οποία δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, οι συμπεριφορές αυτές. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει στο Πανελλήνιο, συγγνώμη για την έκφραση, ρόμπα. Σήμερα το πρωί είχε στο Μέγκα παρουσία ενός γιατρού από την Λευκάδα, από το
0: αγροτικό
1: ιατρείο της Βασιλικής, μαζί με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΑΔΔ, οι οποίοι έβαζαν αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ιστορία αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Ή θα πάρει θέση καθαρή η Περιφερειακή Αρχή να πει: εγώ καταργώ αυτό που ξεκινήσαμε το 2016, μετά από 10 χρόνια, δηλαδή σταματάω να πληρώνω τους αγροτικούς γιατρούς γιατί έτσι θέλω. Ή θα το επαναφέρει και θα τους πληρώσει κανονικά και μάλιστα θα πληρώσει και αυτά που τους κοστάει τώρα 6 μήνες που δεν τους έχει πληρώσει
0: καθόλου. Και οι περισσότεροι νομίζω αγροτικοί γιατροί είναι στη Ζάκη, το 14 στην αριθμό.
1: Είναι και σε άλλα νησιά. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ τους φέρνουν τους αγροτικούς και κάνουν βάρδια στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Πέρα από τη Ζάκη, το που είναι καθοριστικό, όπως μου είχε πει και ο πρόεδρος των γιατρών. Ο κ. Ποταμίτης, ότι αν αρχίσουν να φεύγουν οι αγροτικοί γιατροί, θα καταρρεύσει πλήρως το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα αυτή η συμπεριφορά. Και εμείς έχουμε ζητήσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο να έρθει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ξεκαθαριστεί δηλαδή, και αν χρειάζεται η απόφαση να διορθωθεί λεκτικά για να μπορέσει να καλύπτει τις οικονομικές υπηρεσίες, θα πρέπει να το κάνουμε. Ευελπιστώ ότι στο προσεχές συμβούλιο, θα το ξαναβάλω εγώ τώρα, ναι, ως ζήτημα στη γραμματεία, θα τολμήσουν να το φέρουν. Επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή, εγώ πραγματικά απορώ πόσο περιφερειάρχης ανέχεται να γίνεται αντικείμενο συζήτηση στο Πανελλήνιο με αυτόν τον αρνητικό τρόπο. Να συζητάνε δηλαδή στην τηλεόραση το πρωί και να λένε ότι ο περιφερειάρχης αποφάσισε να κόψει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς. Είναι ντροπή. Πολλές φορές το λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, Γιάννη.

0: Αυτά τα τραγούδια κανονικά δεν κοβόνται του αγαπημένου αιώνιου εφήβου Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά τι να κάνουμε, ένα κατ' ενημέρωσης που προέχει έναντι της μουσικής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αρκετή καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, σε σχέση με την αρχική προγραμματισμένη ώρα, με δική μου ευθύνη, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακύνθου και υπεύθυνη τουρισμού ή για θέματα τουρισμού, Αγγελική Αυγουστίνου. Κυρία Αυγουστίνου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Θα τρέξουμε λιγάκι τη συζήτηση και συγχωρήστε με, γι' αυτό θα επανέλθουμε. Τι ακριβώς έχει συμβεί εν ολίγης με την παραλία του Μακρύ Γυαλού, γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο που λέει: κλείσιμο της παραλίας Μακρύς Γυαλούς, η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής έχει πλέον συνέπειες. Η αστυνομική διεύθυνση είχε ενημερώσει το Δήμο εδώ και περίπου έναν χρόνο για την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αποφευθεί το σημερινό αδιέξοδο μετά από κατολίσθηση το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο κλείσιμο μιας από τις σημαντικότερες παραλίες της Ζακύνθου, αν και η τελική απόφαση και ευθύνη ανήκει στην κτηματική υπηρεσία. Και τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην περιοχή?
1: Κύριε Νίγκα, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω από πού προέκυψε στην αντιπολίτευση ότι κλείνει η παραλία του Μακρυγιαλού.
0: Εδώ έχει προηγηθεί δημοσίευμα στην ημέρα Ζακύνθου με υπογραφή.
1: Ούτε σε αυτό μπορώ να απαντήσω. Δεν υπάρχει κλείσιμο της παραλίας.
0: Εμείς το έχουμε αναφέρει σε σχετικό κείμενο.
1: Ναι, δεν, από πού προκύπτει, αναρωτιέμαι όλο αυτό. Ποιος έδωσε την εντολή, ποιος θα εκτελέσει την εντολή. Κανείς δεν έχει δώσει εντολή να κλείσει την παραλία. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει όλο αυτό πραγματικά. Μήπως προφανώς έχουν μπερδέψει, επειδή υπάρχει μια απαγόρευση για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει κάποια παραλία?
0: Μιλάτε για μια απαγόρευση για ομπρέλες και ξαπλώστρες?
1: Βεβαίως.
0: Απαγόρευση σημαίνει... από το Δήμο ή την κτηματική?
1: Όχι βέβαια. Αυτό είναι θέμα της κτηματικής. Όμως αυτό σημαίνει κλείσιμο της παραλίας.
0: Γιατί προέκυψε αυτή η απαγόρευση, έχετε ενημερωθεί ή να απευθυνθούμε στην κτηματική?
1: Με αυτό, για αυτό το θέμα θα μιλήσετε με την κτηματική. Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι εκεί υπήρχε μια κατολίσθηση.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε και γνωρίζουμε και έχουμε ενημερώσει και τους συμπολίτες μας ότι έχει επισκεφτεί το νησί μας το ΙΓΜΕ, όπου ήδη μας έχει καταθέσει εδώ και ένα μήνα τις οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε. Για να ενημερώσουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας ότι η υπόδειξη μας έχει κάνει το ΙΓΜΕ για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία, ο Δήμος το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή.
0: Να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου πάνω
1: βέβαια,
0: από την παραλία.
1: Έχουν, ωραία, πάμε. Στον δρόμο πάνω λοιπόν έχουν τοποθετηθεί ήδη μπάρες για να προστατεύσουν την άκρη του δρόμου, για να προστατεύσουν τα αυτοκίνητα να μην πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου ή να μην σταθμεύσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο πιθανόν να έχει πρόβλημα. Και όσον αφορά το κομμάτι κάτω της παραλίας, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες που ενημερώνουν τους λουόμενους ότι εκεί απαγορεύεται, σε εκείνο το σημείο απαγορεύεται και υπάρχει κίνδυνος να... ξαπλώσουν, να κάτσουν ή να απολαύσουν την παραλία. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι ελεύθερο το οποίο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος που μπορούν να απολαύσουν την παραλία. Άρα, δεν προκύπτει κανένα κλείσιμο παραλίας και παρακαλώ άπαντες, όχι μικροπολιτική, αρχές Ιουνίου, σε μια δύσκολη τουριστική σεζόν, ιδιαίτερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα έπρεπε να ήταν διπλά ευαίσθητος, ο οποίος είναι άνθρωπος του τουρισμού, ένας μεγαλοξενοδόχος.
0: Μιλάτε για τον κύριο Τσουρνάκη. Ναι,
1: βεβαίως. Εκείνος έβγαλε την ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά...
1: η οποία δεν ξέρω από πού προκύπτει. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Εσείς τι απαντάτε?
1: Απαντάω ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα
0: ότι η αστυνομική διεύθυνση πριν από έναν χρόνο είχε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή για την ανάγκη λήψης μέτρων και δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα.
1: Ακούστε με. Υπάρχουν υπηρεσίες και κάθε υπηρεσία θα πρέπει να κάνει γι' αυτό το λόγο τον οποίο υπάρχει σε αυτό το κράτος. Ο Δήμος έχει φέρει το ΙΓΜΕ, έχει κάνει...
0: Ήρθε και ο Ευθύμης Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και γεωλόγος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και έκανε αυτοψία στην περιοχή.
1: Ωραία, πολύ σύντομα θα έχουμε και την άποψη του κυρίου Λέκα.
0: Μήπως έχει επηρεαστεί ευρύτερα η περιοχή?
1: Να έχει επηρεαστεί από τι, κύριε Νέγκα?
0: Και ο δρόμος που διέρχεται από εκεί?
1: Όχι, κύριε Νέγκα.
0: Από κατολιστικά φαινόμενα και όχι μόνο, γιατί
1: έχουμε... Μην κάνουμε υποθέσεις και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Όταν έχει έρθει το ΙΓΜΕ και το ΙΓΜΕ μας έχει δώσει οδηγίες, τις οποίες είναι, χωρίζονται σε δύο κομμάτια, τα οποία και τα δύο τα έχουμε κάνει. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας, τα προσωρινά τα οποία τα έχουμε κάνει, γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Και το δεύτερο και το σημαντικό, το οποίο προτείνει το ΙΓΜΕ, μάλλον επιβάλλεται να γίνει, είναι γεωτεχνική μελέτη και κατασκευή του τοιχείου. Αυτό λοιπόν το αίτημα ήδη έχει φύγει από εμάς στο αρμόδιο Υπουργείο, τόσο για τη χρηματοδότηση της μελέτης, όσο και για την πραγματοποίηση του έργου.
0: Αυτό αφορά το απότερο μέλλον. Μέχρι τότε τι θα γίνει και ποια είναι η άποψη της χρηματικής που έχει εντελική ευθύνη, κυρία Αύγουστη?
1: Αυτό σας απαντώ.
0: Η άποψη της χρηματικής ποια είναι?
1: Την άποψη τη κτηματική, θα ρωτήσετε την κτηματική όσον αφορά το δικό σα.
0: Εσείς δεν έχετε επικοινωνήσει με την κτηματική?
1: Βεβαίως και έχουμε επικοινωνήσει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους μιας άλλης υπηρεσίας. Θα σας πω λοιπόν ότι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχει προτείνει το ΙΓΜΕ για να είναι ασφαλής η πολιτική.
0: Εσείς μου λέτε το ΙΓΜΕ, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει η κτηματική.
1: Την κτηματική δεν την παίρνει για τον δρόμο, κυρία Νέκα, μισό λεπτάκι.
0: Όχι για τον δρόμο, για την παραλία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην παραλία είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει γίνει κατολίσθηση, όπου εκεί υπάρχουν πινακίδες.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει από το χειμώνα.
1: Τι εννοείται? Βεβαίως, ένα τέτοιο έργο, κύριε Νέγκα, μόνο για να γίνει μελέτη θέλει μήνες. Και για να πραγματοποιηθεί θέλει πολύ μεγάλο χρόνο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς πριν μου είπατε για μια απαγόρευση για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάτε για επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από αυτή την ιστορία ή υπόθεση?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τι να
1: εγώ σας είπα ξεκάθαρα. Μα κύριε Νέγκα, δεν με αφήνετε όμως να μιλήσω. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κλείσιμο παραλίας. Ξεκάθαρα.
0: Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και αντίλογος, κυρία Αυγουστίνου.
1: Βεβαίως. Εγώ λοιπόν σας λέω, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν βγει βαρύγδουπες δηλώσεις, τόσο από δημοσιεύματα και το πιο σοβαρό από όλα, τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έχει κλείσει ο μακρύς γυαλός. Όχι, δεν έχει κλείσει ο μακρύς γυαλός. Προς το παρόν υπάρχει μία απαγόρευση προς την κτηματική υπηρεσία στο να τοποθετήσει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Το ένα με το άλλο έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, προηγήθηκε ένα δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα που το υπογράφει συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Πολύ ωραία. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν υπάρχει κλείσιμο, δεν υπάρχει καμία εντολή για κλείσιμο της παραλίας και αυτό θα πρέπει να μείνει και αυτό ισχύει. Υπάρχουν μέτρα σαφέστατα τα οποία έχουν πάρθει προσωρινά για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τα έχει πράξει με το παραπάνω ο Δήμος μας και οι τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς έχουμε προχωρήσει και στο πιο σημαντικό βήμα που έχουμε καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση για να δώσουμε οριστική λύση.
0: Ναι, είχαμε μια συνομιλία και μου είπατε ότι υπάρχει μια πρόταση μήπως να κλείσει μόνο ένα μικρό τμήμα της παραλίας στη μέση κάπου της παραλίας, εκεί που υπάρχει το θέμα.
1: Ακριβώς, αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε στην ουσία, ακούστε, όταν υπάρχει η πινακίδα απαγόρευση, στην ουσία έχει κλείσει. Τώρα, αν χρειαστεί αυτό να το κάνουμε πιο σαφές, με ένα πλέγμα προσωρινό, θα γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει πινακίδα, εννοείται πως εκεί ο κόσμος δεν πρέπει να πηγαίνει. Όμως, όλη η υπόλοιπη παραλία.
0: Γιατί υπάρχουν και επιχειρήσεις εκεί τριγύρω. Καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να κλείσει παραλία και πρόσβαση στην παραλία.
1: Νομίζω ότι δεν θέλει κανένας να κινθυνός.
0: Ναι, θέλει, προέχει όμως η σωματική ακεραιότητα και η ανθρώπινη
1: αυτό
0: ζωή.
1: Αυτό ο Δήμος το έχει εξασφαλίσει. Αυτό σας εξηγώ. Αυτό ο Δήμος τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία το έχει εξασφαλίσει.
0: Εμείς θα επικοινωνήσουμε και με τη κτηματική τότε.
1: Βεβαίως. Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Η ασφάλεια των πολιτών έχει εξασφαλιστεί από αυτά τα οποία μας έχει υποδείξει το ΙΓΜΕ και τα έχουμε κάνει ήδη.
0: Και ο κύριος Λέκας, γιατί επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα, που ήταν λαγίστατο. Και τώρα δεν μπορούμε να τον βρούμε ούτε στο τηλέφωνο και δεν λέει τίποτα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω από τη στιγμή που δεν είναι μια τυπική. Ναι, ναι, όχι. Απλά πρέπει να ολοκληρώσω λίγο την απάντησή μου. Από τη στιγμή που δεν είναι μια πρόσκληση, δεν έχει υπάρχει κάποια πρόσκληση από τον κύριο Λέκα από εμάς την τυπική και να γνωρίζει, ο Δήμος δεν μπορεί να απαντήσει για τον κύριο Λέκα. Ο κύριος Λέκα μπορεί να έχει σαν πολίτης να επισκεφτεί το νησί, έτσι το αντιλαμβάνεστε.
0: Ωραία, να κρατήσουμε.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό που λέτε ότι δεν.
1: Να κρατήσουμε λοιπόν το πολύ βασικό, ναι, το ότι η παραλία δεν έχει κλείσει, να κρατήσουμε το δεύτερο, μάλλον ίσως το πρώτο το πιο σημαντικό, ότι έχουν πάρθει όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία και ναι, όχι δεν έχει κλείσει η παραλία του μακρύ γυαλού.
0: Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε και τη συζήτηση αύριο για τα του αεροδρομίου.
1: Βεβαίως, και... γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να ενημερωθούν και οι συμπολίτες
0: μας για αυτό. Και για τα του ναυαγίου και κάποια άλλα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω με μεγαλύτερη άνεση, κυρία Αυγουστίνου.
1: Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Νέγκα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά
0: συνέχεια.
1: Καλή
0: σας ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.
2: Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν 150 στελέχη του κόμματος, ανάμεσα στα οποία και 7 βουλευτές, οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Τζεϊμπέκ, Μερόπι Τζούφι και Θεανό Φωτίου. Στην κοινή τους επιστολή ανέφεραν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συσπηρώσεις. Εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ανεξαρτήτως προσώπου. Οι αποχωρήσαντες δήλωσαν επίσης ότι ο κύκλος του κόμματος έχει φτάσει στα όρια του και σημείωσαν ότι θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται πολιτικά για την προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης και ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει παρούσα στην ενεργό πολιτική και στους αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες τη νύχτα παρά τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για δεσμεύσεις παύσης πυρός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε τη νέα προσπάθεια και χειρία στο Λίβανο, λέγοντας πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Το τελικό κείμενο βρίσκεται υποσυζήτηση στην Τεχεράνη και δεν έχει σταλεί ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Άγκυρα επιδιώκει τη δημιουργία πολιτικών τετελεσμένων με τη συστηματική προβολή του προκλητικού νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Αθήνα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζει σε κάθε τόνο η κυβέρνηση. Η νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Όμως έχει πολιτική σημασία, καθώς οι γείτονες, όπως είπε, τονίζουν τις τουρκικές αντιλήψεις για δικαιώματα. Για τον μπαράζ προκλήσεων στο Αιγαίο, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η πολεμική μας αεροπορία είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων. Εμείς έχουμε τη στάση της ήρεμης δύναμης, απόλυτα στοιχισμένη με το διεθνές δίκαιο. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δαβάκης. Στην Αθήνα συγκεντρώνεται η Παγκόσμια Ναυτιλιακή Κοινότητα για τα Ποσειδόνια 2026. Η στιγμή αυτή μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναλογιστούμε την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον ναυτιλιακό τομέα, αλλά και να αξιοποιήσουμε μελλοντικά τις πολλά υποσχόμενες προοπτικές των δύο χωρών, τόνισε στην αυτεμπορική Κίμπερλι Γκυλφόιλ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται από τις αρχές Ιουνίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλες τις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας πλην των γιατρών, καλύπτοντας νοσοκομεία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παράλληλα εντάσσονται οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, τα κομμωτήρια, τα καθαριστήρια, καθώς και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης. Με τις νέες επεκτάσεις, η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμόζεται σχεδόν σε 2 εκατομμύρια μισθωτούς, καλύπτοντας πάνω από το 70% των απασχολουμένων του ιδιωτικού τομέα. τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά μετά τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας του. Η στιγερή δολοφονία διαπράχθηκε από τον σύζυγο μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα και ενώ στο σπίτι ήταν τα δύο τους κοριτσάκια. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης του φωνικού να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία καθώς κοιμόντουσαν παρά τη φασαρία στο σπίτι. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχτηκε το Ντνίπρο.
3: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 34 βαθμούς Κελσίου, τοπικές μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, άνεμη έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
4: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. 5, 4, 3, 2,
3: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Ζακύνθου, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή με λογισμό και όνειρο, στο μικρόφωνο Βασίλης Μούτσιος, στον ήχο Αλέξανδρος Λάσης και ο Σταύρος Λιβέρης, στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια και εσείς μας ακούτε από τους 95 και 2 και 93 και 2 για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Νοτιοδυτική Ελλάδα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2695-033-022 και 37114 και βέβαια στα social media, Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, @Ζακύνθου.

0: Σήμερα στην εκπομπή με λογισμό και όνειρο φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που ανήκει στη γενιά εκείνη που αποφάσισε να μην μείνει θεατής των εξελίξεων αλλά να βγει μπροστά. Έναν επαγγελματία της γενιάς των 40 που άφησε πίσω του τις σπουδές και τις προοπτικές της μεγάλης πόλης για να επιστρέψει στις ρίζες του εκεί που οι εικόνες στον παιδικό του χρόνο τον καθόρισαν. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, ο Διονύσης Πλέσας. Και μαζί του θα επιχειρήσουμε μια διαδρομή που ξεκινά από τις γειτονιές του νησιού και φτάνει μέχρι το σφυρί της Προεδρίας. Θα μιλήσουμε για το κόστος της πολιτικής, για την τοξικότητα του δημοσίου λόγου, αλλά και για το στοίχημα της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τον Δήμο. Πώς είναι να λες όχι σε φίλους για το κοινό καλό, πώς διατηρείται η ψυχραιμία όταν οι τόνοι ανεβαίνουν και τελικά ποιο είναι το όνειρο για τη Ζάκυνθο που δεν χωράει σε προεκλογικά φυλάδια. Διονύση, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Βασίλη μου, καλώς σας βρήκα. Μία διόρθωση. Στη γενιά των 30.
0: Στη γενιά των 30.
1: Είναι 33 είμαι. Αλλά οπότε είμαστε στη γενιά των 30.
0: Ωραία, αφού δεν έχεις περάσει το 35 για να είναι συν 5 να πηγαίνουμε στα 40. Ωραία, αφού δεν έχεις περάσει το 35 για να είναι συν 5 να πηγαίνουμε στα 40.

0: Διονύση, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το που μεγάλωσες στη Ζάκυνθο και ποιες είναι οι εικόνες των παιδικών σου χρόνων που σε καθόρισαν.
1: Μεγάλωσα στη Ζάκυνθο, οι γονείς μου είναι γέννημα θρέμας Ζακυνθινή και εγώ είμαι γέννημα θρέμας Ζακυνθινός. Μεγάλωσα μεταξύ δύο πολύ όμορφων περιοχών της Ζακύνθου, το Χάνι στο Σκουλικάδο και την πλατεία Ρούγα στη χώρα. Πράγματα τα οποία και τα δύο με έχουν σημαδέψει, το καθένα για διαφορετικά. Και χαίρομαι που έχω ζήσει και τις δύο εικόνες, και του χωριού και του κέντρου της πόλης. Βασικό για να σχηματίσει κάποιος γνώμη, ώστε να καταλάβει τι εστί Ζάκυνθος. Και τα δύο μέρη με τους ανθρώπους του, με διαφορετικές νοοτροπίες, με διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική ποιότητα ζωής. Το χωριό, γιατί γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι μάχονται στην καθημερινότητα στην Ήπεθρο, όπως ήταν ο παππούς μου, ο συγχωρεμένος, η γιαγιά μου, κάνοντας τις δουλειές αυτές που έπρεπε ώστε να επιβιώσουν, αλλά και στο κέντρο της πόλης με τους μαγαζιάτορες, με την καθημερινότητα της πλατείας Ρούγα, με το πείραγμα, με το παίξιμο, με το κάνοντας παρέες με διαφορετικά ακούσματα και διαφορετική αντίληψη.
0: Και άλλη κουλτούρα εκείνη την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Έφυγες λοιπόν για σπουδές, όπως οι περισσότεροι, αλλά επέστρεψες και τι ήταν εκείνο που σε τράβηξε πίσω στο νησί και πώς είναι για έναν επαγγελματία της ηλικίας σου να επιστρέψει στον τόπο του.
1: Έφυγα από το νησί για σπουδές. Έφυγα από το νησί τη δεκαετία του 10. Γύρισα μετά από 6 χρόνια, έχοντας γυρίσει σχεδόν τα φοιτητικά μου χρόνια στην Πάτρα και φαντάρος, και έφτασα στο σημείο να πω που πρέπει να... τι θα κάνουμε, τι μελιγενέσαι στη ζωή μας. Θα βρω κάποια δουλειά στην πόλη, στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη, ή θα γυρίσω στον τόπο μου, που κακώς ή καλώς τα πράγματα ήταν πιο στρωμένα σε θέμα είτε γνωριμιών, είτε ότι ήταν και κάποιες δουλειές στρωμένες. Αποφάσισα λοιπόν να γυρίσω στον τόπο μου, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή στην πόλη. Αυτό έχω καταλάβει μέχρι την στιγμή. Και είμαι και ένας άνθρωπος που πιστεύω στο ότι η ποιοτική ζωή είναι καλύτερα στην επαρχία παρά στην αστικό ιστό της πόλης.
0: Πότε κατάλαβες ότι θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά και αν υπήρξε κάποιο πρόσωπο ή γεγονός που σε όθησε, ή ήσουν απλά ο αιρετικός της παρέας?
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ήμουν αιρετικός της παρέας. Ξεκίνησα από 16 χρονών να ασχολούμαι με τα κοινά. Η πρώτη μου επαφή ήταν η εκλογή μου στο 15 μελές στο σχολείο, σε ηλικία 17 χρονών. Μετά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Συνδικαλιστικά χρόνια στο πανεπιστήμιο, με αγώνες πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα να κοιτάμε το όραμα και να βλέπουμε το καλό των συμφοιτητών μου τότε. Και από τη στιγμή που επέστρεψα, αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά και Ζάκυνθο χωρίς να το σκεφτώ. Πρώτη εκλογική αναμέτρηση ήταν το Οικονομικό Επιμελητήριο το 2017, όντας τότε 26-27 χρονών, που εκλέφτηκα κιόλας πρώτη φορά. Μετά ήρθε η επαφή με την πολιτική, με τις περιφερειακές εκλογές, με το συνδυασμό της κυρίας Κράτσα, όπου βγήκα τέταρτος. Και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση ήταν με το συνδυασμό για τη Ζάκυνθο με τον κύριο Στασινόπουλο, που για μένα ήταν τιμητικό να με συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του, την οποία και κερδίσαμε και ό,τι έχει γίνει έχει γίνει.
0: Και είσαι σήμερα πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια, πολλοί νέοι απομακρύνονται από την πολιτική. Εσύ γιατί διάλεξες το αντίθετο?
1: Πιστεύω ότι για να αλλάξεις τα πράγματα, αυτό που λέμε συνέχεια, να αλλάξουμε τα πράγματα. Τα αλλάζεις τα πράγματα μόνο όταν είσαι μέσα στα πράγματα. Αυτό το έχω ως μότο στη ζωή μου. Αλλάζεις τα πράγματα μόνο όταν είσαι μέσα. Συμφωνώ ότι υπάρχουν μαζικά κινήματα τα οποία μπορούν να γίνουν ώστε να αλλάξουν απόψεις ή καταστάσεις στην κοινωνία μας, αλλά το να, αν θες να αλλάξεις πραγματικά, πρέπει ο ίδιος να είσαι μέσα στο σύστημα, σε εισαγωγικά, ώστε να περάσει τη δικιά σου αντίληψη και άποψη.
0: Διονύση, αν μπορούσες να μιλήσεις στον 20άρι εαυτό σου, τι θα του έλεγες για τη διαδρομή που ακολούθησες?
1: Πιστεύω ότι όλα είναι

0: Πώς πρέπει να έχουν γίνει.
1: Δεν θα αλλάζεις κάτι?
0: Όχι.
1: Ωραία. Είσαι από αυτούς που μετανιώνουν για πράγματα που δεν έχουν κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως και είπες ότι ήταν πολύ τιμητικό για σένα να σε συμπεριλάβει ο σημερινός δήμαρχος Ζακύνθου στο συνδυασμό του, θυμάσαι τη στιγμή που είπε στο ναι στο δήμαρχο για να εκτεθεί στην κάλπη, υπήρχαν κάποιες δεύτερες σκέψεις?
0: Ως άνθρωπος που ασχολούμαι με τα κοινά και την πολιτική, δεν έκανα δεύτερες σκέψεις, με τη λογική ότι όταν έχεις έναν άνθρωπο και κουβεντιάζεται μπροστά σου και σου εμπνέει ένα όραμα, ότι θα υλοποιήσετε ένα όραμα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω δεύτερη, να το ξανασκεφτώ. Ήμουν πολύ αποφασισμένος και γενικότερα ό,τι απόφαση παίρνω στη ζωή μου είμαι σίγουρος ότι την έχω πάρει. Λέω αυτό θα είναι και τίποτα άλλο. Βέβαια οφείλω να πω ότι υπήρξαν πολλές παράπλευρες συζητήσεις και χτυπήματα του χεριού ώστε να ακολουθήσω άλλο δρόμο, αλλά όπως έχω πει, όταν ακολουθείς και παίρνεις ένα δρόμο, αυτή είναι και η ουσία στην πολιτική, πρέπει να τον ακολουθήσεις και να είσαι πιστός αυτόν. Αλλιώς δεν έχει νόημα, μετά ο κόσμος θα γυρίσει και θα πει αυτός μας κοροϊδεύει.
1: Σε ρώτησα προηγουμένως, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σου, αλλά θα την κάνω λίγο διαφορετικά τώρα. Πώς είναι για ένα νέο άνθρωπο να γυρίζει στον τόπο του, ζητώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του?
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο, θα πω εγώ, κομμάτι το να ασχοληθείς με την πολιτική, γιατί όταν μπεις στην πολιτική, το να πας και να πεις σε κάποιον να σε ψηφίσει σημαίνει ότι σου παραδίδει το μέλλον το δικό του αλλά και των παιδιών του. Άρα είναι μεγάλη ευθύνη όλο αυτό να αντιμετωπίσεις, το να πας και να πεις σε κάποιον να σε ψηφίσει. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής προσπαθώ να είμαι όσο το μπορώ αντάξιος απέναντι στον κόσμο που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Υπάρχει βέβαια μια άποψη πάνω σε αυτό το οποίο μας λες, ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι πηγαίνουν στην κάλπη να ψηφίσουν και η επιλογή τους έχει να κάνει με το εξής: θα ψηφίσω αυτόν που θα του εμπιστευόμουν τα κλειδιά του σπιτιού μου.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς αυτό. Θέλουμε εμείς λοιπόν που ασχολιόμαστε με την πολιτική, ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί δεν είναι καλό συνέχεια να λέμε το ηλικιακό κομμάτι, γιατί μπορεί να βρεθεί αύριο ένας μικρότερος, πιο νέος από μένα σε ηλικιακά, πρέπει να μπει και να του αρέσει. Αν αξίζει, ναι, να τον στηρίξουν οι Ζακυνθινοί, πάντα με γνώμονα ότι αν βοηθάει στο να επιτύχουμε αυτό το στόχο που λέμε κοινό καλό, να πετύχει, να αναπτυχθεί η Ζάκυνθος, να επιτύχει το στόχο της αλλαγής. Οτιδήποτε είναι αυτό, πάντα όμως να έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που θα ψηφίσει. Και αυτό εμείς πρέπει να κερδίσουμε.
1: Τι διαφορετικό κουβαλάει η γενιά σου που τη διακρίνει από τις προηγούμενες γενιές στην αυτοδιοίκηση, και αν νιώθεις ότι έχεις περισσότερες ευθύνες ή λιγότερες ευκαιρίες?
0: Στο πρώτο κομμάτι είναι ότι πλέον οι νέοι κυκλοφορούμε ανά τον κόσμο και ανά όλο τον κόσμο, θα πω. Και έχουμε δει πράγματα τα οποία θα θέλαμε να τα φέρουμε στον τόπο μας. Οπότε έχουμε εικόνες τις οποίες θέλουμε να τις φέρουμε στον τόπο μας από πιο ανεπτυγμένες περιοχές. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης.
1: Το δεύτερο κομμάτι ήταν αν νιώθεις ότι έχεις περισσότερες ευθύνες στη θέση που έχεις και λιγότερες ευκαιρίες να υλοποιήσεις αυτά που θες.
0: Περισσότερες ευθύνες. Πιστεύω ότι ανεξαιρέτως το ότι αν είμαστε εδώ που είμαστε, υπάρχουν. Οι ευθύνες είναι πάρα πολλές. Το αν θέλει ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες πιστεύω ότι τις δημιουργούμε. Δεν μας δίνονται, τις δημιουργούμε. Θα δημιουργήσουμε μια ευκαιρία, για παράδειγμα, αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι, γνωρίζοντας ότι έχουμε κάνει το απαιτούμενο έργο πριν, ώστε να ζητήσουμε εκείνη τη στιγμή την ευκαιρία, ας πούμε, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, να το υλοποιήσουμε.
1: Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει τόση απαξίωση για την αυτοδιοίκηση, τόση απόσταση μεταξύ του πολίτη και του Δήμου, και μπορεί να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών των δύο πλευρών?
0: Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς η Ζάκυνθος έχει περάσει, γιατί καλώς κακώς πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας, η Ζάκυνθος έχει περάσει δύσκολες καταστάσεις μεταξύ πολίτη και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε πάλι. Βέβαια φταίει η εποχή μας. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε ίσως αργότερα, με το λόγο τον τοξικό. Έχει χαθεί λίγο η διαδικασία του να καταλάβει και ο πολίτης ποια είναι η ευθύνη του. Όχι μόνο ο πολιτικός, αλλά και ο πολίτης. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, το οποίο εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Θεωρείς ότι ο δημόσιος λόγος έχει γίνει πιο τοξικός, όπως είπες σήμερα, και βέβαια εφόσον έχει γίνει, πώς προστατεύεις τον εαυτό σου?
0: Πιστεύω ότι ο λόγος πλέον με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει γίνει πάρα πολύ τοξικός. Απομονώνονται φράσεις, απομονώνονται στιγμές της ζωής σου, τις πετάει ο καθένας όπως θέλει στο δημόσιο διάλογο, αποτρέποντας τους άλλους να δουν την πραγματική εικόνα, και όλο αυτό δημιουργεί μια έτσι λάθος αντίληψη στον κόσμο για το τι εστί πολιτική και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ τοξικός λόγος και πρέπει αυτό κάποιοι να μην τις δίνουμε συνέχεια. Εγώ, αν με ρωτάτε, δεν δίνω συνέχεια στον τοξικό λόγο. Απαντάω, αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορώ από εκεί και πέρα να πείσω τον άλλον κάπως διαφορετικά. Πρέπει κι άλλος να κρίνει.
1: Τώρα, για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας και οι ακροατές μας, τι σημαίνει στην πράξη πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου?
0: Στην πράξη πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει οργανώνεις 29 Δημοτικούς Συμβούλους σε μια συζήτηση για να μπορεί να καταλάβει ο απλός πολίτης, αυτό που είπαμε ότι πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, για να καταλάβει ο απλός πολίτης η κάθε συζήτηση για κάθε θέμα που οδηγεί και αν είναι για το συμφέρον του. Που στην ουσία είναι πολύ δύσκολο. Κατά τη δική μου γνώμη. Μπορεί κάποιος να λένε, α, κάθεται εκεί και κάνει μίλαση ή μίλακι. Όχι. Ως πρόεδρος πρέπει να προστατεύσω τον ομιλητή, τους συναδέλφους μεταξύ τους, και όλο αυτό να μην βγάζει τοξικότητα προς τα έξω. Γιατί έτσι δημιουργούμε αποστροφή στον πολίτη, ώστε να κάτσει να ακούσει πράγματα τα οποία θα τον βοηθήσουν για το μέλλον του.
1: Και πόση προετοιμασία χρειάζεται μια συνεδρίαση και τι είναι αυτό που δεν βλέπει ή δεν ακούει ο πολίτης?
0: Δεν βλέπει τις επικοινωνίες με τις υπηρεσίες, να δούμε ότι το θέμα είναι σωστό, να προστατέψω τους συναδέλφους, γιατί μπορεί να πάρουμε μια απόφαση η οποία αύριο να κινηθεί κάποιος νομικά και να έχουμε για τους 29 συναδέλφους να έχουν νομικό αντίκτυπο. Δεν βλέπει την οργάνωση πριν και δεν βλέπει τη διαδικασία μετά την απόφαση, ώστε να πάρει το ΦΕΚ και να ξεκινήσει να υλοποιεί την απόφαση.
1: Και βέβαια για αυτούς που έχουν λαθασμένη εντύπωση, και να το πούμε, είναι ότι δεν είσαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της παράταξης με την οποία εκλέχθηκες, είσαι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων.
0: Και λέω ακριβώς για τους 29 συμβούλους. Δεν έχω να κάνω 17 που είναι η πλειοψηφία, 16 και ένας από 17. Έχω να κάνω για 29 συναδέλφους. Πρέπει να προστατέψω πάνω απ' όλα 29 συναδέλφους και να κατευθύνω μια συζήτηση χωρίς, είπαμε, να δημιουργηθεί τοξικός λόγος και να δώσω στον πολίτη να καταλάβει ποιοι οι 29 εκεί μέσα τι κουβεντιάζουν, γιατί βρίσκονται.
1: 29 λοιπόν για τον κόσμο, με βάση και την παράταξη που προέρχονται, μπορεί να έχουν την αντίληψη ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι ίδιοι όμως, όχι όμως για λόγους πολιτικής, με ρεαλιστικούς όρους, οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι ο ρόλος είναι αυτός, ότι τους προστατεύεις.
0: Θέλω να πιστεύω ότι γίνεται. Αν δεν γίνεται, θα το κουβεντιάσω με τον καθένα. Πέρα από την πλάκα εδώ βέβαια, πολλοί συνάδελφοι μου έχουν πει πολλές φορές ευχαριστώ για κάτι ή από όλες τις παρατάξεις, και πιστεύω ότι έχω πολύ καλή σχέση με όλους τους συναδέλφους των παρατάξεων.
1: Διονύση, όταν ανεβαίνουν οι τόνοι, πώς διατηρείς την ψυχραιμία σου και πόσο δύσκολο είναι να είσαι ουδέτερος?
0: Δεν είναι δύσκολο, γιατί στην ουσία αυτή είναι η δουλειά του πρόεδρου. Και το έχω αποδείξει βέβαια, γιατί σε πολλές φορές έχω έρθει αντιπαράθεση και με συμβούλες της πλειοψηφίας. Η ψυχραιμία είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει ο καθένας να το δουλέψει μέσα του. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής το έχω καταφέρει αρκετά καλά. Αλλά την ώρα των εντάσεων καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει μια ένταση. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τους τόνους. Όπως είπα, έχουν όλα συνυφασμένα με το τι δείχνουμε την εικόνα προς τα έξω.
1: Με αυτό που μας λες τώρα, ένιωσες ποτέ την ανάγκη να αποδείξεις την αξία σου δίπλα στους παλιότερους ή πιο έμπειρους δημοτικούς συμβούλους, ή υπήρξε κάποια στιγμή αμφισβήτησης λόγω της ηλικίας σου?
0: Δεν έχω νιώσει την ανάγκη να δείξω ότι είμαι άξιος προς τους μεγαλύτερους συμβούλους. Έχω ανάγκη να δείξω ότι είμαι στον εαυτό μου ικανός για το κάθε τι. Και πιστεύω ότι είμαι ικανοποιημένος από αυτή τη στιγμή μέσα από τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα. Βέβαια, πάντα είμαι δεκτικός στο να παίρνω καινούργια μαθήματα.
1: Πιστεύεις στη σύνθεση των απόψεων? Υπάρχουν στιγμές που ένιωσε ότι η αντιπολίτευση είχε δίκιο και το αναγνώρισες?
0: Ναι, ξεκάθαρα ναι. Πιστεύω ότι για να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει να αφήνουμε τις εκλογές την άλλη μέρα πίσω και πιστεύω ότι πρέπει η κάθε απόφαση, όταν υπάρχει μεγάλη αλλαγή, να είναι υπεράνω κομματικών αγκυλώσεων και να συνδιαμορφώνεται από όλους όσους, τους 29 που βρίσκονται εκεί μέσα.
1: Η Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου λοιπόν είναι ένας σταθμός μεταξύ εκείνων που μας περιέγραψε προηγουμένως. Φοβάσαι μήπως η πολιτική σε καταπιεί και σε κάνει επαγγελματία πολιτικό, χάνοντας την επαφή με το αρχικό σου επάγγελμα?
0: Πιστεύω πως όχι. Μέχρι στιγμής θέλω να πω όχι. Όχι, το πιστεύω, όχι. Γιατί? Γιατί το να βρίσκεται κάποιος σε ένα συννεφάκι και να λέει «Α, εγώ τώρα είμαι πολιτικός και θα ζήσω από την πολιτική», μην καταλαβαίνοντας όμως ότι αυτό που κάνουμε είναι στην ουσία το να φτιάχνουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, δεν νομίζω ότι θα με απορροφήσει, γιατί είναι αυτή η άποψή μου, ότι εκεί που βρισκόμαστε, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση και που υπηρετούμε τον πρώτο βαθμό, τον πιο άμεσο σε επαφή με τον πολίτη, αφορά και εμάς τους ίδιους. Πώς να γίνει κάποιος επαγγελματίας πολιτικός αν την άλλη πενταετία δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις υλοποιήσει το όραμά σου, και πώς θα πάει να ζητήσεις την ψήφο των συμπολιτών σου?
1: Να περάσουμε στο σημείο αυτό, σε μια μουσική ανάσα από την Άννα Καποδίστρια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: καταλογισμό και όνειρο.
1: Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή με λογισμό και όνειρο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλειος Μούτσιος. Απέναντί μου καλεσμένος ο Διονύσης Πλέσας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου. Και στον ήχο ο Αλέξανδρος Λάσης και ο Σταύρος Γιβέρης. Διονύση, στη Ζάκη το γνωριζόμαστε όλοι λίγο πολύ. Πόσο δύσκολο είναι να πεις όχι σε ένα φίλο, ένα γνωστό ή έναν παλιό σου γείτονα όταν αυτό σου ζητάει. Όταν αυτό που σου ζητάει να του κάνει σαν χάρη προσκρούει στην νομιμότητα ή στο καλό του συνόλου.
2: Για μένα είναι πολύ εύκολο. Δυστυχώς έχω αυτό το κακό σε σύγκριση με άλλους πολιτικούς που λέμε όχι και σε κάποιον που μας ξέρει. Όταν έχει να κάνει βέβαια με το δημόσιο συμφέρον και το καλό του τόπου.
1: Ως άνθρωπος που εποπτεύει και οικονομικά ζητήματα στο Δήμο, πόσο υγιής είναι σήμερα ο Δήμος Ζακύνθου?
2: Πιστεύω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο οικονομικής εξυγίανσης πρώτον, και δεύτερον πιστεύω ότι πρέπει να μην βλέπουμε το Δήμο ως εταιρεία αλλά ως έναν οργανισμό ο οποίος έχει ανταπόδοση, αυτή είναι και η ουσία του. Οπότε αυτή η συζήτηση, το να τον βλέπουμε μόνο πώς βρίσκεται οικονομικά, συγγνώμη για την παρατήρηση Βασίλη, είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι μια απλή συζήτηση. Να κάνουμε συνέντευξη με μεγάλη διάρκεια να σας μιλήσω για τα οικονομικά. Απλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι σε σημείο τέτοιο το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στην ανταποδοτικότητα για την οποία είναι και ο βασικός του στόχος.
1: Ως νέος άνθρωπος, πώς οραματίζεσαι έναν πιο ψηφιακό Δήμο?
2: Το να μπορεί ο κόσμος να κάνει μια αίτηση μέσα από το ίντερνετ για ένα πρόβλημα που έχει απ' έξω στην πασιά του, θα το πω διακριτικά, και την άλλη μέρα να μπορεί να έχει ενημερωθεί η υπηρεσία ώστε να έχει απαντήσει για το πότε θα πάει να το λύσει.
1: Σκουπίδια, νερό, αποχέτευση, δρόμοι, πού βρισκόμαστε πραγματικά?
2: Ο Δήμος αυτή τη στιγμή και οι αντιδήμαρχοι, σε συνεργασία πάντα με το Δήμαρχο, βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Βλάβες αποκαθιστούνται γρήγορα για το νερό. Δρόμοι, λακκούβες, βλέπουμε ότι γίνεται μια εγρήγορση. Ο Δήμος έχει κάνει τη διαδικασία μέσα από το διαγωνισμό να ρίξουμε ασφάλτο στρώσει σε όλο το νησί. Βλέπουμε τον κύριο Βίτσο αγαπητό καθημερινά να τρέχει παντού. Βλέπουμε τα σκουπίδια να μην ξεχυλίζουν πλέον από τους κάδους. Και γενικότερα βλέπουμε σε σύγκριση με άλλα χρόνια έναν Δήμο ο οποίος σε όλες του τις διαδικασίες βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Αν πούμε να αναλύσουμε το κάθε ένα ξεχωριστά.
1: Θέλουμε μια εκπομπή για την κάθε ενότητα.
2: Θέλουμε τρεις εκπομπές για.
1: Πώς μπορεί ο τουρισμός να μην καταπίνει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων?
2: Δυστυχώς αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές και έχω αναρωτηθεί και εγώ πώς θα γίνει. Είμαστε ένα τουριστικό νησί. Το επιλέξαμε. Το επιλέξαμε να είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Και επιλέξαμε να είμαστε ένας από τους πιο δυνατούς τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο πολύ. Και είναι δύσκολο γιατί όταν ένα νησί 40.000 κατοίκων έρχονται άλλοι 100 και γινόμαστε 140-150 κάθε μέρα για 150 μέρες, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να κινούμαστε σε αυτό το κομμάτι, γνωρίζοντας πάντα ότι μόνιμοι κάτοικοι είμαστε αυτοί που περνάμε όλο μας τον χρόνο εδώ, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση.
1: Και φαντάζομαι ότι μια καυτή πατάτα είναι και το θέμα του κυκλοφοριακού, ειδικά το test drive της φετινής τουριστικής περίοδου.
2: Όπως ακούγονται τα πράγματα, φέτος θα έχει ζάκητος πολύ τουρισμό. Αν υπολογίσουμε ότι στους 40.000 μόνιμους κατοίκους έχουμε 20.000 αυτοκίνητα και άλλα 20 που έρχονται το καλό. Δηλαδή έχουμε 40.000 αυτοκίνητα σε ένα νησί που δεν είναι πολύ μεγαλύτερο. Πώς να πω. Είναι ένα νησί, περικλείεται από τη θάλασσα. 40.000 αυτοκίνητα, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι, γνωρίζοντας ότι όλοι θέλουν να πάνε παντού. Γιατί όλοι όποιος έρχεται στο νησί θέλει να πάει παντού. Αυτό είναι μια συζήτηση όμως την οποία πρέπει να ανοίξουμε κάποια στιγμή. Πόσο αντέχει Ζάκη τους?
1: Και δεδομένου ότι το κάθε σπίτι κατά μέσο όρο έχει δύο αυτοκίνητα, τα οποία θέλουμε να τα παρκάρουμε έξω από την πόρτα του σπιτιού μας και τα δύο, και να πάμε και στο φούρνο να πάρουμε ψωμί μπαίνοντας μέσα με το αυτοκίνητο.
2: Αυτό είναι μια άλλη άποψη, μια κουβέντα που έχω πει πολλές φορές. Είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Βέβαια, ο συνήγορος του διαβόλου θα σου πει: δώσε μου πάρκινγκ, δώσε μου εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ούτως ώστε και εγώ να μπορέσω.
2: Θα πω ότι έχουμε μια πόλη, η οποία η μεγαλύτερη απόσταση είναι ένα χιλιόμετρο μεταξύ μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι όσοι τουλάχιστον μένουμε στην πόλη, γιατί κάτοικος πόλης είμαι πλέον, δεν χρειάζεται να πάρουμε το αυτοκίνητο για να πάμε από το Γκάλβου στην πλατεία. Πιστεύω ότι με τα πόδια μας είναι πολύ εύκολο να πάμε. Ή να πάμε στο σούπερ μάρκετ από κάτω, πάλι πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να πάμε με τα πόδια. Δηλαδή αυτό πρέπει λίγο να βάλουμε στην νοοτροπία μας. Ή ερχόμαστε ένας από την έξω από την πόλη. Να έρθει να αφήσει το αυτοκίνητό του σε μια μεριά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει παντού, σε όλη την πόλη, με το αυτοκίνητο για να παρκάρει απ' έξω από το μέρος που θέλει να πάει. Θα το αφήσει σε μια μεριά και θα κάνει δουλειές του με τα πόδια. Αυτό είναι ένα θέμα νοοτροπίας που πρέπει να αλλάξει. Αυτό πιστεύω ότι αλλάζει σιγά-σιγά, γιατί αλλάζουν οι γενιές. Και οι γενιές, είπα όπως πριν, είμαστε άνθρωποι που έχουμε κυκλοφορήσει εκτός του νησιού, που βλέπουμε ότι πλέον σε άλλα νησιά δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο κέντρο τουλάχιστον του νησιού.
1: Εδώ για παράδειγμα στις Πέτσες, για να περάσεις αυτοκίνητο πρέπει να πάρεις ειδική άδεια.
2: Επειδή τυχαίνει η γυναίκα μου να είναι από την Ίδρα μισή και περνάω το καλοκαίρι, πάω την επισκέπτομαι πολλές φορές, η Ίδρα δεν έχει καν
1: αυτοκίνητο.
2: Όχι, δεν μιλάμε καν πατίνι. Το πατίνι το ηλεκτρικό που βλέπουμε εδώ στη Ζάκη, το εκεί δεν υπάρχει, έχει παντού με τα πόδια. Και προσέξτε, σκαλοπάτια. Όχι να πηγαίνεις ίσια, σκαλοπάτια. Αυτοί οι άνθρωποι να μου πεις. Okay, το έχουν μάθει. Εντάξει, και εμείς η νοοτροπία αλλάζει, δεν παραμένει η ίδια.
1: Πολιτισμός και νεολαία. Υπάρχει χώρος για τη δημιουργία, για δημιουργία στο νησί?
2: Το νησί του Κάλβου και του Σολομού πιστεύω ότι έχει πολύ χώρο. Αρκεί να έχει, να δίνει τα εφόδια που απαιτείται στους νέους ανθρώπους. Γενικότερα βέβαια παρατηρώ ότι έχει χαθεί λίγο η... Τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται πολύ με τον πολιτισμό, παρά ασχολούνται με την εφήμερη, το να δείξουν περισσότερο κάτι μέσα από κάτι το οποίο δεν είναι. Δηλαδή θέλω να δω νέους ανθρώπους να γράψουν ποίηματα, να τους ακούσουμε, να καλέσουν, να τα δείξουν έξω, να δείξουν το έργο τους.
1: Όχι ότι δεν υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις, αλλά δεν θέλω να σε απαγοητεύσω, αλλά θεωρώ ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και στην εποχή των social media, όλο ένα και λιγότερο θα βλέπουμε μια δημιουργικότητα από νέους ανθρώπους.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Νιώθεις ότι η κεντρική εξουσία στην Αθήνα καταλαβαίνει τις ιδιαιτερότητες ενός νησιού όπως η Ζάκυνθος, ή δίνεται μια μάχη μόνη σας απέναντι σε ένα πρόσωπο κράτος?
2: Εδώ οφείλω να πούμε ότι είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τον κύριο Αχτύπη βουλευτή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά φέρνει τα προβλήματα του νησιού στην κεντρική διοίκηση, ανεξαρτήτου κόμματος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούγεται η φωνή της Ζακύνθου. Πιστεύω ότι η κεντρική διοίκηση δεν καταλαβαίνει την επαρχία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Έχω δει πως είναι να ζήσεις στις μεγάλες πόλεις, και αυτό που δεν βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν και τη θέση εξουσίας κατά κύριο λόγο, δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζει στην επαρχία. Κάτι το οποίο είναι πολύ μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Έπρεπε η επαρχία να έχει μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ο Δήμος δεν είναι όμως μόνο η αιρετή, είναι και υπάλληλοι. Και πώς είναι η συνεργασία ενός αιρετού της ηλικίας σου με ανθρώπους που εργάζονται στο Δήμο 30 χρόνια και πλέον? Πώς τους εμπνέεις να ακολουθήσουν ένα νέο όραμα?
2: Βασίλη, με έχει πειράξει πολύ αυτό που λέει την ηλικία μου. Ναι, είμαι νέος. Ωραία. Αλλά στην πολιτική να ξέρεις δεν είναι μόνο ηλικιακά νέος, είναι και ο άνθρωπος που μπαίνει πρώτη φορά.
1: Ωραία.
2: Νέος στην πολιτική. Αλλά μην το πάμε ηλικιακά. Πλάκα. Λοιπόν, για μένα η συνεργασία με τους υπαλλήλους είναι περισσότερο σχολείο. Μαθαίνω, ακούω, σχηματίζω γνώμη. Και αφού σχηματίσω γνώμη, προχωράμε στην διαδικασία του να οριοθετήσουμε την πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει άψογα, η συνεργασία μας είναι άψογη. Έχω πάρει πράγματα, έχω βοηθήσει και σε πολλά, γνωρίζοντας από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν κάποιες διαφορές εκεί και υπάρχουν και αγγελίες του δημοσίου που για μένα είναι πολύ μεγάλες.
1: Λένε ότι η εξουσία, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, έχει μια δόση μοναξιάς. Υπάρχουν βράδια που γυρίζεις στο σπίτι σου με το βάρος μιας απόφασης που πρέπει να πάρεις, αλλά εκ των προτέρων ξέρεις ότι θα δυσαρεστήσει πολλούς. Αλλά είναι σωστή.
2: Ναι, έχει γίνει και αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι. Έχει μοναξιά, δεν μπορεί να σε καταλάβουν όλοι. Αλλά γι' αυτό είσαι κάποιος ασχολείται με την πολιτική και πιστεύεις το όραμα που έχει. Γιατί αν δεν ακολουθήσεις το όραμά σου, θα περάσει μια πενταετία, 10 χρόνια και θα πεις δεν έκανα τίποτα.
1: Τώρα θέλω να μου πεις, ποια πληγή της Ζακύνθου σε πονά περισσότερο και ποιο όνειρό σου για τη Ζακύνθου δεν χωράει σε φυλάδιο?
2: Η πληγή της Ζακύνθου που με πονά περισσότερο είναι η άποψη που έχουν κάποιοι άνθρωποι για τον τόπο τους. Δεν γίνεται να βγαίνουμε και να κακολογούμε τον τόπο μας μόνιμα. Έχουμε αρνητικά πράγματα στο νησί μας, σίγουρα. Να τα κρατάμε για εδώ, για εσωτερική κατανάλωση. Μην τα διαφημίζουμε τόσο έντονα έξω. Αυτό κάνει κακό στην εικόνα του νησιού μας. Οι Ζακυνθινοί είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού. Είμαστε άνθρωποι της πλάκας, με την έννοια ότι θα γελάσουμε. Είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο αυτό το μίζερο που έχουμε. Υπάρχουν τα προβλήματα. Γιατί μπορεί κάποιος να πει, βρε τι μας λες. Υπάρχουν τα προβλήματα. Υπάρχει μια διαδικασία να τα λύσουμε. Πρέπει όμως να αλλάξουμε λίγο αυτό. Το να μην βάζουμε πρώτα, όταν εξάγουμε τη Ζάκυνθο μας κατά έξω, να τη λέμε και να χαιρόμαστε ότι τη λέμε Ζακυνθινή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Το όνειρό μου που δεν χωρά σε φυλάδιο είναι να δω μια Ζάκυνθο την οποία θα την ονειρεύονται να έρθουν εδώ κάτοικοι από όλο τον κόσμο.
1: Θα το πω. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της απάντησής σου, ήταν λες και άκουγα στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή, γιατί ακριβώς την ίδια άποψη είχε ένας αέμιστος συνάδελφος δικός μου, δάσκαλος, ο πολεμικός ανταποκριτής, ο Γιώργος Γεωργιάτης. Έλεγε σε εμάς, σταματήστε να κάνετε ρεπορτάζ για αρνητικά πράγματα. Βγάλετε προς τα έξω την όμορφη πλευρά της Ζακύνθου, γιατί η Ζάκυνθος έχει πάρα πολύ όμορφες πλευρές.
2: Δυστυχώς δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Ορίστε όμως που έχει μια άποψη και ένας άνθρωπος από όπως που μου το λες εσύ, θα θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογος και από όσα έχω διαβάσει.
1: Υπάρχει κάποιος άλλος δήμος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που αποτελεί για σένα πρότυπο? Είναι κάτι το οποίο είδες κάπου και είπες αυτό, θέλω να το φέρω οπωσδήποτε στη Ζάκυνθο?
2: Δεν μπορώ να κατονομάσω συγκεκριμένους δήμους. Θα πω ότι έχω γυρίσει αρκετά τη Ζάκυνθο, την Ελλάδα, έχω γυρίσει αρκετά την Ευρώπη. Πάντα στην άποψή μου πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να φέρουμε στη Ζάκυνθο την άλλη μέρα το πρωί αεροδιάδρομο για να περνάμε από την πόλη. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
1: Να είμαστε ισορροπημένοι.
2: Σίγουρα υπάρχουν κάποια πράγματα, σίγουρα όμως πρέπει να τα προσαρμόζουμε και στον τόπο μας. Το πιο βασικό.
1: Όταν θα έρθει η ώρα να παραδώσει το σφυρί του Προέδρου στον επόμενο, ποια είναι η μία και μοναδική φράση που θα ήθελες να συνοδεύει το όνομά σου στην ιστορία της Ζακύνθου?
2: Ήταν ένας σωστός Πρόεδρος.
1: Και ποιος είναι ο Διονύσης Πλέσας σε ό,τι δεν αφορά το θεσμικό του ρόλο ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου?
2: Είμαι ένας απλός άνθρωπος της καθημερινής της πιάτσας, θα το πω εγώ. Είμαι οικογενειάρχης, είμαι παντρεμένος, έχω τη γυναίκα μου. Δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο ξεχωριστό που σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους που μπορεί να θεωρηθούν αυτό το κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος της πιάτσας, της παρέας. Είμαι του φίλου, είμαι ο φίλος.
1: Έχει και μια πανέμορφη κόρη που δεν μας την ανάφερε.
2: Ναι, είπα οικογενειάρης, είπα. Χαίρομαι τα παιδιά μου, χαίρομαι την οικογένειά μου, θα πάω τα ψώνια μου, δεν είναι κάτι άλλο. Καλός ή κακός, αυτή είναι και η πολιτική ουσία. Δηλαδή, να είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας. Γιατί αν δεν είσαι άνθρωπος καθημερινότητας και δεις τον εαυτό σου αφιψηλού, δεν έχεις ιδέα και τι γίνεται πραγματικά στον τόπο σου.
1: Μάλλον να μας πεις, πριν την πολιτική υπάρχει και η βιοπάλη. Πώς είναι να εργάζεσαι ή να επιχειρήσεις στη Ζάκυνθο?
2: Το να εργάζεσαι σήμερα στη Ζάκυνθο και να επιχειρήσεις είναι μια πρόκληση. Δυστυχώς υπάρχει ένα αρνητικό, το οποίο το λέω, το λέω με την έννοια ότι αυτοί είμαστε και αυτό είναι αυτό που έχουμε. Αν επιλέξει κάποιος να εργαστεί στη Ζάκυνθο σε μια μονάδα, σε ένα λογιστήριο, σε μια επιχείρηση, έχει ένα ταβάνι στην εξέλιξή του. Δεν πάει κάτι παραπάνω. Τι λέω όμως, ότι αυτό το ταβάνι στην εξέλιξη σου δείχνει ένα καλύτερο προγραμματισμό και ένα καλύτερο, όπως είπα πριν, ποιοτική ζωή. Αν επέλεγα να ζήσω στην Αθήνα, θα σας έλεγα ότι θέλω να πάω να γίνω διευθυντής στη μεγαλύτερη εταιρεία. Όχι. Πρέπει να το σκεφτόμαστε και μόνοι μας. Και τι λέμε, Σιζάκι, θα έχουμε αυτά, πορευόμαστε με αυτά, έχουμε όμως μια πολύ καλύτερη ποιοτική ζωή.
1: Ποια αξία δεν διαπραγματεύεσαι ακόμα και αν σου κοστίσει?
2: Την τιμιότητα.
1: Και ποια πλευρά του εαυτού σου ανακάλυψες μέσα από την πολιτική?
2: Τη στοχοθεσία. Βάζω στόχο και θα τον φέρω ως πέρας ό,τι και να γίνει.
1: Και ποιο είναι το μεγαλύτερο κόστος αυτής της διαδρομής που έχεις ακολουθήσει μέχρι σήμερα?
2: Το ότι χάνω στιγμές από την καθημερινότητά μου, όχι την οικογένειά μου. Αυτό το διαπραγματεύουμε. Από την καθημερινότητά
1: μου. Από πράγματα που θα κάνεις εσύ στον ελεύθερο χρόνο σου.
2: Ακριβώς.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που απαιτεί αυτή η διαδρομή από την προσωπική σου ζωή και την οικογένεια?
2: Η καθημερινότητά μου. Είναι αυτό που σου είπα πριν, Βασίλη.
1: Και τι σε ξεκουράζει πραγματικά μετά από μια εξαντλητική μέρα στο Δήμο? Υπάρχει κάποιο τραγούδι, κάποιο στίχος που σε εκφράζει αυτόν τον καιρό?
2: Θέλω ησυχία και θέλω να πάω σπίτι να πάρω αγκαλιά την κόρη μου, να κάτσουμε την γυναίκα μου να κουβεντιάσουμε και να πούμε για τη μέρα μας. Δεν έχουμε συζήτηση πολιτική. Τι έγινε, μου λέει η γυναίκα, καλά της λέω. Ωραία, ωραία. Αύριο τα υπόλοιπα, μου λέει ότι αν είναι θα δω κάτι μέσα ενημέρωσης.
1: Επομένως, περιμένεις εσύ να ακούσεις τη δική της μέρα.
2: Ακριβώς.
1: Αν η Ζάκη Κινθός ήταν ένα παιδί, τι θα ήθελες να του χαρίσεις μέχρι το τέλος της θητείας σου?
2: Ένα όμορφο μέλλον.
1: Και αν είχες μια μέρα ελεύθερη στο νησί, πού θα πήγαινες?
2: Θα πήγαινα με την παρέα και την οικογένεια και την παρέα για μπάνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να με ενδιαφέρει τι θα φύγω από τη θάλασσα.
1: Τι μήνυμα θα στείλει σε ένα νέο που σκέφτεται να ασχοληθεί με τα κοινά?
2: Να το κάνει, να μην φοβηθεί να πάει να ζητήσει την ψήφο των πολιτών. Εγώ πάντα λέω, μισή ντροπή δική του, μισή ντροπή δική μου. Τόσους έχουν πάει και τον έχουν ακουμπήσει. Το να πάει ένας νέος άνθρωπος και να ζητήσει να ζητήσει να τον εμπιστευτεί ένας, τι κακό έχει? Επίσης έχω πει στη ζωή μου, όποιος ντρέπεται πολλά στερεύεται.
1: Υπήρξαν τώρα έτσι εκτός σειράς, να το πούμε, υπήρχαν έτσι κάποιες άβολες στιγμές προεκλογικά όταν πήγες σε κάποιο σπίτι να χτυπήσεις την πόρτα?
2: Πάντα υπάρχουν. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Η προεκλογική περίοδος είναι το πιο ωραίο κομμάτι σε αυτή τη διαδρομή. Αλλά η προεκλογική διαδικασία είναι το πιο ωραίο κομμάτι αυτή τη διαδρομή.
1: Πριν που σου είπαν ότι ξέρεις κάτι, δεν σε στηρίζουμε, ψηφίσαμε αλλού, φύγε, μας σκοτίζεις.
2: Ναι.
1: Δεν σε έριξε όμως αυτό το πράγμα.
2: Όχι. Αυτό είναι όμως η ουσία, να τον κάνεις. Συγγνώμη. Μου λέει, πού να πάω να τρέχω να μιλάω? Μα λοιπόν, πώς θα γίνει να αλλάξουμε τον τόπο, γνωρίζοντας ότι για να αλλάξει πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό που είπαμε εισαγωγικά σύστημα, όταν δεν πας να ζητήσεις και την ψήφο των πολιτών? Αυτή είναι και η ουσία. Πώς θα σε μάθει ο άλλος? Πώς θα σε εμπιστευτεί? Αν τον είδα στα μέσα μαζικής δικτύωσης, είναι ωραίος, να έχει και ωραίο πρόσωπο, να πάω να τον ψηφίσουμε.
1: Ας το δώσουμε ένα σταυρό.
2: Δεν είναι έτσι.
1: Τι φέρνεις για σένα στο μυαλό σου και τι σημαίνει όταν ακούς με λογισμό και όνειρο?
2: Με λογισμό να σκεφτούμε το μέλλον του νησιού και με όνειρο να το δούμε να είναι αντάξιο της ιστορίας του.
1: Αγαπητοί ακροατές, η συζήτηση με τον Διονύση Πλέσσα μας υπενθύμισε ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο νούμερα.
2: Τελείωσε η ημερήσια διάταξη, Βασίλη.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν. Απλά εγώ δεν έχω σφυρί για να τη χτυπήσω. Δεν είναι τεχνικά προγράμματα, δεν είναι ψηφίσματα. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι αξίες που δεν διαπραγματευόμαστε και η δύναμη να κοιτάμε το διπλανό μας στα μάτια, ακόμα και όταν οι αποφάσεις είναι δύσκολες. Κλείνουμε τη σημερινή μας συνάντηση κρατώντας την εικόνα μιας νέας γενιάς της δεκαετίας του 30, που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εμπειρία των παλιότερων και την ορμή του μέλλοντος, με στόχο μια Ζάκη το πιο ανθρώπινη και πιο φωτεινή. Ευχαριστούμε τον Διονύση Πλέσσα, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, για την ειλικρινή του παρουσία και ευχόμαστε η θητεία του να αφήσει ένα αποτύπωμα ουσία στον τόπο μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη. Ήταν μια συνέντευξη η οποία θέλω να γίνεται και από άλλους συναδέλφους σου. Όπως η γενιά των 30, πρέπει να πείσουμε να έρθουν νέοι άνθρωποι και νέα μυαλά σε αυτό που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Και ένας από αυτούς τους λόγους που σήμερα αποδέχτηκα να κάνουμε τη συνέντευξη ήταν γιατί, επειδή μου είχε πει ότι θα κάνουμε μια πιο ήρεμη συζήτηση, ήταν

0: Από αυτούς τους λόγους που σήμερα αποδέχτηκα να κάνουμε τη συνέντευξη ήταν γιατί επειδή μου είχε πει ότι θα κάνουμε μια πιο ήρεμη συζήτηση, ήταν αυτός.
1: Πιο τους... ανθρώπινο.
2: Πιο ανθρώπινο, βέβαια. Τον Αλέξανδρο Λάση. Πετάμε. Καλό μεσημέρι.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
2: Παίρνει πρόση μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα 2 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφθεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της σύζυγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Βίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκεκριτικών αρχών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με αφορμή τη δολοφονία της 39χρονης, είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
2: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
2: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοΐδη είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
4: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη. Τι γίνεται, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των συζύγων τους. Ποια είναι η νομική μεταχείριση αυτών των υποθέσεων? Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
4: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, που δεν είναι σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόλου που είναι, στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοκογενειακή βία και την έμφυλη βία και το επίπεδο πρόληψης και απαστολής, την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας, και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία στις αρχές του 26, του 25, με τροποποίησης του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοκογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά τμήματα, και έχουμε και πλέον δομές και έχουμε και άλλες μορφές προστασίας άμεσης των θυμάτων από πιθανές υποπτές ή κατόπιν καταγγελίες, πράξεις τέτοιου είδους.
0: Δηλαδή, θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
4: Αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια, αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία. Αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σε μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και της κακοποίησης εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είναι μέλος, που ασχολείται με την έφυγη βία και με την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορείς να μιλάνε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν ακούν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονό, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε όταν αυτό γίνεται. Αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται μακρόχρονικο διάστημα.
0: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
4: Τις μπαταρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγκεκριμένο περιβάλλον ή ο ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο, όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας. Αυτά όλα είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον.
0: Ναι.
4: Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λέμε.
0: Μάλιστα.
4: Και να δούμε εκεί

0: εργασιών στην παράσταση υποστήριξη κατηγορία.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα τη έδρα του Τριμελού Σπιτιού Προβλημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξη κατηγορία των συγγενών των θυμάτων και των επιζώντων των τραυματιών ως προς τα βασικά δικαιώματα, δηλαδή της επικίνδυνης παρέβασης σε μέσα σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής, προς υποστήριξη κατηγορίας συγγενών και τραυματιών, όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι άμεσα ζημιοθέντες, δεν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια, υποστήριξε η εισαγγελέα στην πρότασή της. Ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι το κοινωνικό σύνολο. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί στην ακριθή στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι πρόκειται για εγκλήματα στα οποία το δημόσιο είναι συναυτουργός και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούμενους σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα. Είχαμε και κάποια ένταση λίγο πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, καθώς είναι μόνο τρεις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε σε τρία χωριά του Νοτίου Πηλίου το νερό έχει κρυφθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
2: Εγώ δεν ξέρω κάτι νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την ένωση οργανικών ενώσεων μαζί με την χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία. Και γι' αυτό το λόγο ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και μοιράζει νερό εμφιολωμένο στους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή από το ίδιο ακριβώς νερό που έρχεται από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωριώνεται, παίρνουν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η αντιπολίτευση που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κρυθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα... Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Σύνδεξη διαμαρτυρίας βέβαια για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν, τα οποία είναι πολλά και άλυτα. Την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τους επιδοτείς που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον την, υπάρχει ένα χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομουλάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρκησαν σχεδόν 2 μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν το τρακτέρ στους δρόμους σε μια περίοδο που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της, στο ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αρινές καλλιέργειες, έχουν αρχίσει να γίνονται οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαβακοκαλλιέργεια, και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρόλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού, τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκα από τις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τένα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βέβαια ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα από τα αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με 3 ώρες στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια, το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε ο αφθόδος πυρετός λίγο πριν από το Πάσχα, μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι τέλος του χρόνου, δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Ναι, μεν

0: γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι, δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον ακτινοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ
1: ακριβώς.
0: Του νησιού, Βίκη.
1: Μυρσίνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
2: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα εγωπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι. Τέτοια εποχή ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα κοπάδια τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότερο αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 εγωπρόβατα τα οποία έρχονται κάθε χρόνο, πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, μια τεταμένη έτσι ένταση. Εκφράστηκε μάλιστα από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής Μακεδονίας να υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει η μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις προβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους εκτενόπους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την ΕΡΤ Χανίων και την Καταρίνα Πολύζου. Καταρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών λόγω των καλών καιρικών συνθήκων, και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μια λέμβο στην οποία έπρεπε 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν της δύναμης Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Τους περισυνέλεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του Ομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
1: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 69χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, Καταρίνα, έτσι δεν είναι?
3: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε ημέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα. Μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλληση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί. Όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πως ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα, mm-hmm. ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας. Ιάσον.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα σε δύο εβδομάδες που βρέθηκε την περιοχή στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής που το λουόμενο, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθε στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροβόλο ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Ωστόσο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση, πάλι με αεροβόλα όπλα, που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνδρας είχε βάλει με αεροβόλο όπλο εναντίον ενός σπιτιού, ενός κτηρίου, προκαλώντας φορές στην πρόσωψη του κτηρίου, αλλά και σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο κάτω ακριβώς από το κτίριο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα θα μας δώσει ο Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νεογνωλογικού τμήματος του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Εγκλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026, πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύκτηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι με δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες ενίσχυσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού. Όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραστο το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ίδρυση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί.
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς. Η ίδρυση και η λειτουργία του κέντρου υγείας στην Αλόνισο αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερβιακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες ανάγκες ενός απομακρυσμένου τουριστικού νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος ετήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου ψυχικού ιατρίου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως το δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεσή του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό, με αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι έτσι, κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο, όμως, τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας. Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω και την κυρία Ζέτα Μακρύ. Συγγνώμη που φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνηση, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους αλωνησιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει mm-hmm. δύο γιατρούς να έρθουν τώρα το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
2: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
0: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
2: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω, σαν ως Δημοτική Αρχή. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η ίδρυση και η λειτουργία του Κέντρου Υγείας Αλωνίσου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η προμήθεια δεύτερου ασθενοφόρου. Διεκδικήσαμε και εγκρίθηκε η παραχώρηση 10 ακινήτων στο Δήμο Αλωνίσου για τη στέγαση ιατρικού και λοιπού προσωπικού.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, όπως αναφέρετε και εσείς, για την Αλωνίσου.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνώστου. Καλή συνέχεια. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, καθώς εκεί γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα, Φανή, μέσα στο καλοκαίρι.
3: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, mm-hmm. οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που υπάρχει στο Ηράκλειο δεν είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα, που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε λίγη ώρα από τώρα, φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, είχε ένα σοβαρό ατύχημα όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, να τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
4: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα σειρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητάει ένας ξεναγών θύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Θήρας, η οποία χαρακτήρισε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θήρας τώρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διευκόλυνση ενός επιμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανομή των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα, το Aqua Blue και 2 το Μύκονος, του οποίου τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί 1 δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από πριν προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες, τόσο στη Θάσου όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου στο πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι, ναι.
7: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ό,τι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
7: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών, και σωστά γίνεται αυτό. Τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία,
0: ναι, ναι,
7: πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Πρεμίδης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου, ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής, στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της Εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην Αρχαία Ολυμπία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το εργαστήρι τεχνών και βέβαια παιδικά εργαστήρια, πεζοπορίες, βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
11: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμής αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταση. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημεριωμένα. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία στην επίσης δεσμεύση της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφή θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας αναφέρει ο Πρωθυπουργός είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε τη γενναία τολμηρή, όπως αναφέρεται, και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόταση, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα εισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης, και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έκανε ανησύχηση και τα διλήμματα της κάλπης, δημιουργώντας σύμφωνα με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο μπρατ εφέρ μεταξύ ενός μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικές σκοπιμότητες. Μάλιστα, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23, και φαίνεται πως πλέον έχουμε μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, θέματα όπως το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη των υπουργών, μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα που από ό,τι καταλαβαίνουμε, Άγιοι, θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με Άγιοι, σε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η διαδικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς, να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Άγιοι Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα σε Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη σκέψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους αναλογικά με τη δύναμή τους στην Επιτροπή Αναθεώρησης που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της προτάσης αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία.

0: εισαγωγικών τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παρατήθηκε από βουλευτής, και των άλλων 6 που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
1: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγα να πω την κυρία Πέρκα ή,
0: κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
1: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
1: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, μα το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
1: Και η Θεανό Φωτίου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αξιόγλου δεν ανεξαρτητοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες, το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1. Αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους. Είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παρέτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν. Να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
1: Πολύ υψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως, απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω έτσι με ερμηνεία, ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στην αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία

0: Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν τέσσερις βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την Εθνική Κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την Εθνική Κάλπη, τότε και πέντε βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών.
1: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
0: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
1: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι η ανεξάρτητη. Θα μου πει τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
1: Έχει τη σημασία του, όχι, βέβαια. Έτσι,
2: δεν έχει ξανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά τη μεταπολίτευση. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοδήποτε άλλος δεχθεί
1: την έδρα,
2: ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, σε πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέλθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, εναπομείναν στη Νέα Αριστερά, τότε με πέντε θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
1: Μιλάμε για μια νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία, μα όχι μόνο μες στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή πλέον.
2: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και πανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναφορά.
1: Το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας, καλά κάνεις και το αναφέρεις, είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
2: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων, η διαδικασία όλοι. Θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις όπου εκεί. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
1: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
2: Όσα άρθρα του συντάγματος κρυφθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Όσα άρθρα κρυφθούν με 180 τώρα χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
1: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτεθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ να δει τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβάτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθρα Ελίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στον Star News Radio 105,8, ο οποίος ρωτεί ερωτήθηκε για το θέμα αυτό, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χαριδούκα περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαρελάου Τρικούπη, την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τζουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
1: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσουκαλάς για το θέμα του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
4: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
5: Τι εννοείται.
4: Δηλαδή...
5: Είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση.
6: Ναι, αλλά...
5: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
4: Ναι.
5: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάπτυξη και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο στην πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
6: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
4: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
5: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
4: Πάντως,
5: ο Δούκας είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι.
5: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλα Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
3: Από το Πασόκο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες στη συντελέξα.
1: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
3: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψυχό.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
5: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει το ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω και την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει, αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουραγγίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν σε ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιο?
7: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, τη οποία είναι η απόλυτη για το άξιο 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έχει την GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Στην ίδια ώρα σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απόλυτη για το άξιο 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει πως το 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στη τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφονται σε απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλέξεις Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλεύση ελευθερία καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστία μονάδων και η ελληνική λύση διαμορφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού. Βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
1: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στη δεύτερη θέση.
7: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, θα πούμε. Και με διπλάσια διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
1: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
7: Το Αλέξη Τσίπρα, και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα και τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιο Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η Μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν με το βλέμμα στην έθεση και χείρια του Λιβάνου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου και η Χεσμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα Γρηγόρη και τις τελευταίες ώρες αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή και ένωση στις πόλεις Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεσμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
1: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ υψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή, βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πενελόπη Μητρούλια, που έχει το και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα $95 το βαρέλι, Πινελόπη, παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα $94 το βαρέλι αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα $91 το βαρέλι με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. ετών, ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο εκεί ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και γιατί μας ενδιαφέρει όλους. Πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Συνά του Ορμούς, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνη 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακίνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιτακίνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και τον μη επεξεργασμένων τροφίμων, αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο, τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο, και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9, μια ωριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7% από 2,9% ένα μήνα πριν, και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023 με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου, και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη βέβαια μέσα στη χρονιά, γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή,
1: θα πάρει καιρό αυτό.
12: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
12: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
12: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον τζόγο και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση Γρηγόρη, για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης, όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το ιδιωτικό χρέος, τα μέτρα που θα λάβουν χώρα μέσα στον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα γίνει και ο διαγωνισμός για τον φορέα ακινήτων, αγοράς και επαναμίσθωσης, απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν στο πολυνομοσχέδιο, θα δούμε τι θα βγάλει και η διαβούλευση, τι θα προσθεθεί, τι θα αφαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων.
1: Εδώ θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Κώστα Τσαβαλένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στην Αλβανία με φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενη βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
13: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ το περιουσιακό έχει λυθεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, το 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
4: Μάλιστα.
13: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή, αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποίησει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
6: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
13: Ήδη έχω κάνει επερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
1: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, στο σταθμό μας και στην εκπομπή Νέμεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
14: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μία σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
6: Μάλιστα.
14: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική. Κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο μεν αργυρό καστό είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας στον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
1: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
15: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
4: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
15: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μια πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη κοινή γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για την νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνους 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της μεσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα.
16: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
17: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
18: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
19: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
20: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
21: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ίδιου δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα. Φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες, σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη περιστατικό ενδοικογενειακής βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αθώα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα, τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν πώς ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο, η ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα, και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη,
21: είναι να πούμε να πάρει
1: αναβολή
21: για να απολογιστεί σε τρεις ημέρες.
1: Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοκοινιακή βία.
0: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
2: Για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
2: 3.850 συλλήψεις.
0: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή, προφυλακισμένοι.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, Δήμαρχος Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από την νέα αυτή επίθεση.
23: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 drones στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερες, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά, όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψης συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα, σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννενα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλησπέρα Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξόδιος ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα τελικά, όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
1: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλης Χιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
22: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της μπάσκετ λιγκ και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
5: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια τα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσαμε από το ραδιοφωνό της Ερασπορ και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Yeah. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωση δεν θα αγωνιστεί το αυριανό ο παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 ή σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξεκίνησαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι τις 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
7: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Ενιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
22: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

με την Αγγλοαμερικανίδα, τραγουδοποιώ την Αγιάννα Λί και ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, το Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, House Broken, φέρνει σε λίγο από Adele, από Amy Winehouse. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής και εδώ δύο διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι, ο Leon Bridges και ο Luke Combs ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πολύ ωραία μπαλάντα με τίτλο Beyond.

Αυτή είναι η επιστροφή της κορυφαίας τραγουδοποιού από το Μάλι της Φατουμάτα Ντιαβαρά και το νέο της άλμπουμ που ονομάζεται Μάσα. Κυκλοφορεί μεθαύριο 5 Ιουνίου. Ακούσαμε το πρώτο σίγγλ με τίτλο Σιγκούι. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάικλ Κιουανούκα στον αέρα μας.

του Big X The Plug και της Ella Langley, Hell at Night, εδώ στον κόσμο 93,6. Ολοκληρώνουμε το τρίτο μας ημίωρο πίσω στο 2012 σε ένα από τα πρώτα και αγαπημένα τραγούδια του Rag & Bone Man, το οποίο αναδεικνύει έτσι τις γνήσιες blues και hip hop καταβολές του. Tell Them Like It Is, σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο 5% ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, τεχμή οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τον Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα τη συμπόρευσή μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά Χωσέ Ραούλ Μουλίνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Το Ισραήλ έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού σε περίπτωση που η Χεζμπολά επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ δύο αξιόλογων βραζιλιάνων καλλιτεχνών, ο Λούκας Σαντάνα και η Ντούντα Μπίτ, μας τραγούδησαν Meu Primeiro Amor για το καλωσόρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη.

Quiet Rebellion θα ακούγεται παντού αυτό το καλοκαίρι από το ντεμπούτο άλμπουμ Fairy Tale της Kelly Boss. Και λίγο πριν κλείσουμε για σήμερα, να σας θυμίσω ότι τρέχει ακόμα ένας ενδιαφέρον διαγωνισμός. Μόνο στο Instagram του Κόσμος όμως θα τον βρείτε. Διπλές προσκλήσεις μπορείτε να διεκδικήσετε για το live των Tonic Walter στο Gazarte Roof Stage Σάββατο 6 Ιουνίου. Tonic Walter, αυτό το ηλεκτρονικό μουσικό δίδυμο από τη Γερμανία που συνδυάζει deep house και techno, έχει όμως και την ενέργεια μιας live μπάντας με περισσότερα από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχουν καθιερωθεί ως ένα καθηλωτικό live act και πραγματοποιούν εμφανίσεις σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τη βραδιά θα ανοίξει το solo project του Έλληνα μουσικού τραγουδιστή και παραγωγού, του One of Us. Διπλές προσκλήσεις θα βρείτε στο Instagram του Κόσμου και ο διαγωνισμός τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής.

Η Ντότσι εδώ δίνει νέα πνοή στο κομμάτι Somebody That I Used To Know του Gotye και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής λιγάκι νωρίτερα. Δίνουμε ραντεβού όμως για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί μέχρι τις 6 από τη Μαρίλια Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Alles in allem. Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση More.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

τραγούδι για την αγάπη, με το Love δηλαδή, και Joe Stone ξεκίνησαμε σήμερα και είπαμε να υποδεχθούμε έτσι ραδιοφωνικά τουλάχιστον το καλοκαίρι μας. Είναι Τρίτη, είναι 2 Ιουνίου, είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε στο erteco.gr, μας ακούτε και live, μας ακούτε και on demand και κάνουμε παρέα σε αυτή την πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Ένα τριήμερο πέρασε, μια εβδομάδα ξεκινά, ραδιοφωνικά τουλάχιστον, γιατί για κάποιους η εβδομάδα ξεκίνησε χθες. Νομίζω όμως ότι οι περισσότεροι ήταν εκτός των τυχών, αλλά από την άλλη ήταν πολύ ωραία και στην Αθήνα αυτό το τριήμερο. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος. Εδώ η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Και σήμερα έχουμε πολλά καινούργια. Αλλά και τα δικά μας τα κλασικά, τα αγαπημένα.

Smith και το High από τα καινούργια των τελευταίων ημερών. Και είμαστε εδώ στο απογευματάκι αυτό της Τρίτης. Έχει μπει για τα καλά πλέον. Το καλοκαίρι ήταν πάρα πολλά τα stories από τις παραλίες τις ημέρες που πέρασαν. Και είναι και εκείνοι βέβαια στους οποίους θέλουμε μια καλησπέρα, που δεν τα καταφέραν να φύγουν και μάλιστα ήταν στο γραφείο και το Σαββατοκύριακο και χρειάζεται να έχεις γερά νεύρα, γερό στομάχι. Λοιπόν, δώστε στίγμα, που βρίσκεστε, τι κάνετε. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα 2 10 6 0 6 64 29, που χτυπάει στο στούντιο. Διαφορετικά Κόσμος 936 μας βρίσκεται στο Facebook και το Instagram. Μαθαίνετε τα νέα μας, κάντε like και είμαστε σε επικοινωνία και εκεί. Like a moth to a flame burned by the fire. Και καθώς ακούγαμε το προηγούμενο, love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Σκέφτηκα 90's. Janet Jackson. Μου ταιριάξε.

Αυτό εδώ έχει τίτλο «Dublé des étoiles» και είναι από Ντέτο και Λεϊτά. Και είμαστε εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που διαβάζετε για την εξεταστική και μας στέλνετε φωτογραφίες και από τις σημειώσεις σας που είναι άπειρες. Υπομονή, θα περάσει, καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν εξεταστική και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις βέβαια αυτή την περίοδο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30 που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η ΕΦΤ Φιαχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πυξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

με John Legend επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 37 λεπτά μετά από τις 4 και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάθε απόγευμα. Και έχω πέσει που λέτε πάνω σε ένα άρθρο που έχει φοβερό τίτλο «Πιο χαρακτηριστικό σε κάνει πιο ελκυστικό πέρα από την εμφάνιση». Οπότε λέω θα κάνω κλικ, γιατί είναι καλοκαίρι και ξέρετε πώς πάνε αυτά τα πράγματα. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι το έναυσμα, όμως αυτό που σε κάνει πραγματικά ελκυστικό άνθρωπο είναι το πόση ηρεμία αποπνέει στους γύρω σου. Αυτό λέει μία ειδικός. Η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να είναι το πρώτο στοιχείο που θα προσελκύσει τα βλέμματα, όμως δεν είναι αυτό που θα διατηρήσει το ενδιαφέρον κάποιου ή κάποιες, αν σου λείπει ένα άλλο χαρακτηριστικό που φαίνεται πως κάνει έναν άνθρωπο πιο, πολύ πιο ελκυστικό. Και αυτό είναι λοιπόν η ηρεμία, όπως λέει η Bridget Weber. Η ηρεμία πηγαίνει χέρι-χέρι με την αυτοπεποίθηση και τα άτομα με αυτοπεποίθηση κατά κανόνα γοητεύουν. Επιπλέον τα ήρεμα άτομα έχουν ορισμένα ακόμα ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργειά τους. Το θέμα είναι όμως ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε και σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, πώς μπορεί κανείς να μείνει ήρεμος?

Αυτός ήταν ο Too Late από την Αίγυπτο, φοβερός μουσικός και ράπερ και παραγωγός. Και αυτή ήταν μια jazz εκδοχή σε ένα δικό του από το 2025, από ένα EP που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και ήθελα να σας πω για το άρθρο που διαβάζω του Αγγέλου Κλάδη στο One Man που ανέβηκε σήμερα για τα νέα γήπεδα, το πόσιμα που ετοιμάζονται στην Αθήνα, και γράφει ότι έπειτα από 2 δεκαετίες, μια κρίση και μια πανδημία, έπειτα από μια μεγάλη δηλαδή περίοδο που η Αθήνα ζούσε στη σκιά των Ολυμπιακών μεγαλείων, είναι γεγονός ότι η πόλη διανύει μια νέα εποχή μετασχηματισμού με άξονα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ετοιμάζονται από το Ελληνικό μέχρι τον Βοτανικό, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις όπως γράφει στο άρθρο, με τεχνολογίες αιχμής που υψώνονται κάτω από τις και τις μπουλντόζες των εργοταξίων. Τι ετοιμάζετε λοιπόν? Σε λίγο καιρό θα έχουμε γήπεδα προδιαγραφών UEFA, πισίνες με αερόφραγμα, νέους στίβους κατάλληλους για διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και σύγχρονα βιοκλιματικά γήπεδα μέσα στο πράσινο. Και γράφει ο Άγγελος Κλάδης στο άρθρο του για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, γράφει για το νέο αθλητικό κέντρο στο Ελληνικό και γράφει και για το νέο κλειστό γυμναστήριο στο Άλσος Βέικο. Έχει ενδιαφέρον για να το διαβάσει κανείς το συγκεκριμένο κείμενο για το πώς διαμορφώνεται ή μεταμορφώνεται η πόλη

Beyoncé, This is what you are. 20 χρόνια πριν, πω. Με μαλώνουν να με τα λέω αυτά για το χρόνο. Και λέω να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα καινούριο που κυκλοφόρησαν οι Jungle αυτές τις ημέρες. Έχει τίτλο The Wave.

δροσερό καλοκαιρινό το λες. Μικρή ανάσταση 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
5: Ραντεβού με την ιστορία, κύριε Κωστάκη.
4: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
6: Πολύ τολμηρό.
4: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
7: Κυκλοφορεί με το βραχιέτι από πάνω.
4: Όλες μαζί σε μία προβολή.
8: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
4: Ελλάδα 3-0 στους κινηματογράφους από την Danwir.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
11: Κόσμος 93,6.

California Dreaming και είμαστε πάλι πίσω 6 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 2 Ιουνίου. Συναντιόμαστε, πρώτη εκπομπή για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι, και θα πάμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Και ήθελα να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα θα μας πάει στο δικό μας Κόσμος Lab, ακριβώς στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Έχω ετοιμάσει ένα mixtape που έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, νομίζω, του καλοκαιριού και του φετινού καλοκαιριού, καθώς τα περισσότερα τραγούδια, οι περισσότερες μουσικές σχετίζονται λοιπόν και με το καλοκαίρι αλλά και με τη χρονιά, με την είναι καινούργιες παραγωγές ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, καλό μήνα να έχουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μέσα στον Ιούνιο, και καλό καλοκαίρι, γιατί όχι να το λέμε.

έπρεπε κανείς να κάνει ένα playlist με τα τραγούδια του κόσμου μας, αυτό εδώ δεν θα έλειπε. Μέξικο από Orange Blossom εκεί από το 2014. Και διαβάζω πως πέρσι ήταν μια έκπληξη, φέτος ένα ραντεβού που παίρνει μορφή θεσμού, καθώς στην αυλή του θεάτρου Επικολωνό έχουν μπει ήδη μεταλλικές ρετρό καρέκλες με τα μαξιλάρια, έχει μπει το πανί για τις προβολές, θα μπει και το popcorn στην μηχανή. Και κάπως έτσι είναι όλα έτοιμα για τη δεύτερη σεζόν του θερινού σινεμά, το οποίο επιμελείται η ομάδα ΝΑΜΑ του θεατρικού οργανισμού, προσφέροντας μια ανάσα κινηματογραφικής απόδρασης στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Το αντίτιμο της εισόδου παραμένει συμβολικό και αυτή τη χρονιά οι προβολές θα ξεκινήσουν νωρίτερα. Θα τρέχουν και τον Ιούλιο, εκτός από τον Σεπτέμβριο όπως ήταν πέρσι, ενώ το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο σινεφίλ κοινό της Αθήνας με ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στην ιστορία του κινηματογράφου. Έτσι λοιπόν, στην αυλή του Επικολωνό θα δούμε ένα από τα κορυφαία νέο νουάρ φιλμ όλων των εποχών, υπογραφής Ρωμάν Πολάνσκι, μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία από τον Μάρτιν Σκορσέζε, το πιο καθοριστικό έργο του Τζον Χιούστον, αλλά και ένα cult thriller από τον Μπράιαν Ντε Πάλμα μεταξύ άλλων. 1η Ιουλίου είναι το ραντεβού μας στην αυλή του Επικολωνό. Οι θέσεις πάντα είναι περιορισμένες, οπότε καλό είναι να έχετε κάνει μια κράτηση έγκαιρα για την ταινία που σας ενδιαφέρει. Όλες οι ταινίες, όλες οι προβολές ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Αυτά για το σινεφίλ της παρέας.

Αυτό εδώ είναι καινούργιο και είναι και ελληνικό. Huma Sign και το Unalgorithmic Love. Τα λέει πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σωστά, γιατί νομίζω σε αυτή την ψηφιακή εποχή η αγάπη πρέπει να είναι αναλογική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα.

never, δεν ξέρω αν πάνε έτσι πάντα τα πράγματα στη ζωή, αν έχεις πάντα και μια περίοδο χάριτος ή μια περίοδο για να αλλάξεις γνώμη, αλλά μπορεί και να ισχύει το now or never. Λοιπόν, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται. Αλλιώς 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα.

ακούσαμε και την Παρασκευή. Good job, Nicky. Το Questions, το καινούργιο του τραγούδι, κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, και έχει αυτό τον πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό ήχο της σημερινής μας εποχής. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό εδώ από την εκπομπή σήμερα. Πίσω στο 2018, Childish Gambino. Feels like summer.

Childish Gambino και Feels Like Summer, και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος, οπότε πάμε σιγά σιγά με ένα από τα καινούργια μας προς το τέλος της εκπομπής, για το φινάλε δηλαδή.

Αυτό ήταν το Ελφιέλο και Καλιούτσις μαζί με Ρελς Μπι. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο. Οπότε μείνετε μαζί της. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό μήνα και ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε. Και όλα καλά. Αύριο πάλι. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα. Zoom.

πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η μια τραγωδία διαδέχεται την άλλη. Μπέρδεψα τα λόγια μου πρωί. Ο κακός χαμός στους δρόμους και όχι μόνο. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δεν ξεκίνησαμε καλά ούτε και σήμερα. Αναφέρθηκε και ο Ανδρέας Παπαδημητρίου λίγο πριν με ένα συμπολίτη μας που αισθάνθηκε αδιαθεσία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ οδηγούσε ένα δίκυκλο όχημα και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα. Προφανώς ενώ είχε ήδη πεθάνει. Από φυσιολογικά μάλλον αίτια. Ή φυσικά αίτια. Έσπευσε ασθενοφόρο εκεί, πήγε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου για να κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Αυτά για την ώρα. Θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια. Από εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Ερτ Ζακίνθου, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου του 2026, να ευχηθούμε από σήμερα καλό μήνα και καλή εβδομάδα, γιατί χθες, 1η Ιουνίου, ήταν το Αγίου Πνεύματος, χρόνια πολλά και δεν είχαμε τοπικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, λέμε σήμερα και καλό μήνα και καλή εβδομάδα, αν και είναι Τρίτη. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Τρίτη, όπως είπαμε, σήμερα 2 Ιουνίου του 2026, με αρκετή ζέστη και πάρα πολλά συμβάντα. Ειδικά εκεί το λιμεναρχείο Ζακίνθου έχει πολύ ψωμί. Θαλάσσια ατυχήματα το ένα μετά το άλλο στην περιοχή του Κερίου και όχι μόνο. Όσα μαθαίνονται, γιατί πολλά δεν μαθαίνονται ποτέ. Ούτε και από το λιμεναρχείο υπάρχει ενημέρωση. Ευτυχώς υπάρχει το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος στα κεντρικά και μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε. Και ευτυχώς υπάρχει και η Γενική Αστυνομική Περιφερειακή Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων στην Κέρκυρα και μαθαίνουμε ό,τι μαθαίνουμε. Και πολλές φορές μαθαίνουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις και λεπτομέρειες, να ξέρετε, που τις έχω μόνο για προσωπική χρήση, γιατί δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Απαγορεύεται ρητός και διαρροπάλου λόγω προσωπικών δεδομένων για να μην έχετε απορία. Αλλά ξέρουμε λεπτομέρειες, ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις για πάρα πολλά περιστατικά, είτε αφορούν το αστυνομικό δελτίο, είτε όχι. Λοιπόν, μας ακούτε από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM, 2695-033-022 και 2695-037-114 τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθου στα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak1@er.gr. Αν έχεις τύχη διάβαινο, όπως και με το συμπολίτη μας που πέθανε ενώ οδηγούσε ένα δίτροχο όχημα, εδώ λίγο πιο κάτω, στην Εθνική Οδό Ζακίνθου Κερίου, στο ύψος του Μάπελο Κήπο, και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα. Δυστυχώς. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε σήμερα. Είχαμε προγραμματίσει μια σειρά από συνεντεύξεις, είχα την εντύπωση ότι θα κάνουμε 2 ώρες εκπομπή, σήμερα τελικά είναι 1 ώρα. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και θα το κάνουμε με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, όχι τυχαία, για πολλά και διάφορα θέματα, η οποία είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και τεχνικών έργων. Με τον Νίκο Γιακουμέλο, αντιδήμαρχο καθαριότητας, αλλά και για θέματα τουρισμού, γιατί είναι και τουριστικός επιχειρηματίας. Με τον Θοδωρή Γαλιατσάτο από την Ανάσα για τα Ιόνια νησιά για το τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο. Και με κυριότερο θέμα, γιατί επανήλθε την τροποποίηση του οργανισμού στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, καθώς υπάρχουν πολλά οργανικά κενά, ελλείψεις και όλο ένα και περισσότερο λιγοστεύει το προσωπικό στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας ή της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, Ζάκηθος, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Λευκάδα κτλ. Και δεν αντικαθίσταται, γιατί έχει συγκεκριμένα στοιχεία στη διάθεσή του, τα οποία τα έχουμε λάβει και εμείς από τον κύριο Γαλιατσάτο. Επίσης, με τον Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ενδεχομένως με τον Διονύση Πόθο, προστάμενο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ζακίνθου για τις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι σε εξέλιξη, ή με τον Πέτρο Αγγελόπουλο, που είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιωνίων Ίσων με έδρα την Κέρκυρα, και

Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ημέρα Ζακύνθου, ειδήσεις, τίτλους. Ζάκυνθος νεκρός οδηγός δικύκλου στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου, αναφερθήκαμε και πριν. Ναυάγιο και μακρύς γυαλός στο επίκεντρο των εξελίξεων. Σε ισχύ το ΦΕΚ για το ναυάγιο χωρίς αλλαγές στο καθεστώς. Δημοσιεύθηκε ξανά το ίδιο ΦΕΚ. Ισχύει και φέτος το καλοκαίρι ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια. Απαγορεύσεις και περιορισμοί ό,τι αφορά στην πρόσβαση του ναυαγίου. Στο θαλάσσιο κυρίως κομμάτι. Μετά τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Γιώστρα 2026, μαγικό τριήμερο με θέαμα και μεγάλη συμμετοχή. Ναι, ναι. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Ζάκυνθο για έργα αποκατάσταση σημείων από φυσικές καταστροφές. Η Ζάκυνθος παραμένει ο αγαπημένος προορισμός του ΣΕΙΧΗ. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο νησί. Και είχα μια σκασίλα, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί σήμερα και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ στις 10 το πρωί. Προφανώς είναι σε εξέλιξη. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, κλείσιμο της παραλίας μακρύς γυαλός. Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής έχει πλέον συνέπειες. Κοινή πρωτοβουλία βουλευτών των Επτανήσων για καθιέρωση της 21ης Μαΐου ως τοπικής αργίας. Μα δεν είναι. Η αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μισό λεπτό. 2.28-2.34 στόχος της Ελλάδας η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων. Αυξήσεις, λέει, στους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%, τόσο πολύ. Κεφαλονιά, εδώ να δείτε. 39χρονος Βρετανός εγκλωβίστηκε στο νησί επειδή έχει αμερικανικό διαβατήριο και δεν μπορεί να φύγει. Δεν του επιτρέπει η Μεγάλη Βρετανία να επιστρέψει. Ανακαινίζω με επιδότηση έως 95% και χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία το νέο πρόγραμμα. Η ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, ο χάρτης των πληρωμών έως 5 Ιουνίου. Έχει δημοσιοποιηθεί και το πρόγραμμα του Ιουνίου από τους πολιτιστικούς χώρους για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο νησί από το Δήμο Ζακύνθου. Δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Ζάκυνθο. Το πρόγραμμα, τα Ιόνια Μουσεία σε διάλογο με την ιστορία και τη βιωσιμότητα, αυτά και άλλα πολλά από την εφημερίδα Ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς το site imerazante.gr. Γιώταχη λοιπόν έπεσε σε χαντάκι χθες το απόγευμα, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός από την πυροσβεστική στην οδό, εθνική οδό ο Θεός να την κάνει Ζακύνθου Βολιμών στο ύψος του Αγίου Δημήτρη. Έπεσε μέσα στο χαντάκι και απεγκλωβίστηκε ο οδηγός. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν είναι γνωστές ούτε και έχουν σημασία. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί τραυματίστηκε. Προφανώς είναι εκτός κινδύνου. Κάτω από διευκρίνησες συνθήκες συνέβη αυτό. Για τις καθυστερήσεις και τις μεγάλες ουρές για τον έλεγχο διαβατηρίων στους Βρετανούς επισκέπτες στο αεροδρόμιο Ζακύνθου είναι ένα θέμα για το οποίο επίσης θα μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Αγγελική Αυγουστινού και για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σε ισχύ απαγορεύσεις πρόσβασης καφών και επισκεπτών δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, παραμένουν οι λόγοι επιβολής απαγορεύσεων. Δηλαδή στο θαλάσσιο κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τα σκάφη που δεν μπορούν να μπουν στον κόλπο του ναυαγίου και δεν μπορούν οι επισκέπτες να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Σταθερή κίνηση το Μάιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές. Σύλληψη 24χρονου Βρετανού στο Λαγανά για κατοχή ναρκωτικών. Μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κοκαίνης, παρακαλώ. 24χρονος Βρετανός. Με ναρκωτικά. Δεν είναι πρώτη φορά, ούτε μας κάνει εντύπωση. Σοβαρότερα οχείο στους Αβελόκηπους. Γιο ταχύ προσέκρουσε σε μαντρότυχο και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στη λίμνη Μακρύ. Γλίτωσε οδηγός. Στο νοσοκομείο για αυτός. Τραυματισμός δύο Βρετανίδων σε μισθωμένη βάρκα στην περιοχή Κερίου, παραπλέον σκάφος προκάλεσε έντονο κυματισμό, σύλληψη κυβερνήτη και ιδιοκτήτη της βάρκας για σωματική βλάβη από αμέλεια. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ, μερικά από αυτά έχουν αναρτηθεί στο Earth News, θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή, υπό η ενότητα Earth Ζακύνθου.
θεματική ενότητα περιφερειακή σταθμή υπό ενότητα ΕΡΤ Ζακύνθου.

ηλικίας 58 και 55 ετών που επέβαιναν σε μεστομένη Λέμβο κοινός βάρκα, προκάλεσε ο έντονος σχηματισμός που προκάλεσε παραπλέον σκάφος αγνώστων λοιπόν στοιχείων και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Ήταν ημερόπλοιο, γιατί και αυτά τρέχουν ή ανοίγουν, αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και προκαλούν έντονο σχηματισμό. Αυτό συνέβη πριν 2-3 μέρες στη θαλάσσια περιοχή Κερίου, Ζακίνθου, πολλά συμβαίνουν εκεί, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του λιμενικού σώματος. Στη μεστομένη Λέμβο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα και κατά δήλωση της ημεδαπής κυβερνήτη, ήταν Ελληνίδα η κυβερνήτης, έχουν μάθει και το όνομά της, του σκάφους αλλά και των επιβεβαιωνόντων. Κατά την επιστροφή της Λέμβου από περιηγητικό πλού προς τον λιμενίσκο του Αγίου ως τη Λιθακιάς επέστρεφε εκεί ένα παραπλέον σκάφος, όπως είπαμε λοιπόν, αγνώστων στοιχείων που δεν εντοπίστηκε τελικά, που έπλεε με αυξημένη ταχύτητα στην περιοχή του Κερίου και το οποίο δεν έχει εντοπιστεί, όπως είπαμε, προκάλεσε έντονο κυματισμό με αποτέλεσμα την πτώση και το τραυματισμό της 55χρονης και της 58χρονης, έπεσαν δηλαδή στο σκάφος, στη μέση και στο αριστερό πόδι αντίστοιχα τραυματίστηκαν η μία και η άλλη. Στη συνέχεια η Λέμβος κατέπλεψε με ασφάλεια στο λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, όπου και δύο τραυματισμένες γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα σε ιδιωτική κλινική της Ακίνθου, όπου παραμένουν νοσηλευόμενες ενδεχομένως και να έχουν πάρει εξιτήριο. Αυτά συμβαίνουν. Από το λιμεναρχείο Ζακίνθου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθησαν οι κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν οι δύο Βρετανίδες, για παράβαση του νόμου για σωματική βλάβη από αμέλεια και λοιπή επίβλεψη του πλοιάρχου. Εκεί υπήρχε κυβερνήτης. Σε άλλα μικρότερα σκάφη δεν υπάρχει καν, τα νοικιάζουν έτσι οι τουρίστες. Βγαίνουν στα νυχτά και δεν ξέρουν που πάνε. Και πολλές φορές κινδυνεύουν να πνιγούν. Και βάρκες βουλιάζουν. Η ΔΕΙΑΣ, επικοινωνούμε βέβαια με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ Διονύση Τουρκάκη, δεν απαντά, προφανώς δεν προλαβαίνει, δεν θέλει, δεν μπορεί, ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη στην υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων και ζήτησε και την κατανόηση των δημοτών ή κατοίκων. Η βλάβη λοιπόν παρουσιάστηκε στην κεντρική αντλία υδροδότησης της περιοχής Καλετζή ή Καλέτζη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση των ορεινών κοινοτήτων που τροφοδοτούνται από το συγκεκριμένο σύστημα, τονίζει σε έκτακτη ανακοίνωση ΔΕΙΑ Ζακίνθου. Όπως γίνεται γνωστό, η βλάβη εντοπίστηκε άμεσα από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑ και δρομολογήθηκαν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάστασή της. Ωστόσο, όπως εξήγησε η ΔΕΙΑ, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, τη χθεσινή αργία δηλαδή, και της ανάγκης προμήθειας και αντικατάστασης εξειδικευμένου εξοπλισμού, η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης αναμένεται μετά την Τρίτη, δηλαδή ούτε καν σήμερα. Μέχρι τότε, λέει, ενδέχεται να παρατηρούνται προβλήματα ή και πλήρης έλλειψη νερού στις ορεινές κοινότητες που εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο αντιλιοστάσιο σύμφωνα με τη ΔΕΙΑ. Κατανόηση, από κατανόηση άλλο τίποτα. Ανακοινώσεων συνέχεια από τη ΔΕΙΑ, δεν προλαβαίνει να κάνει αναρτήσεις ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Διονύσης Τουρκάκης. Τώρα, στη δημοφιλή παραλία του Μακρύ Γυαλού, βόρεια ακτή της Ζακίνθου, αντιμετωπίζεται σοβαρό πρόβλημα προσβασιμότητας εξαιτίας κατολίσθησης, η οποία, προσέξτε, έγινε το χειμώνα, όταν είχαμε και την κατολίσθηση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα όπως περιορισμό στη χρήση ή αποκλεισμό τμήματων της παραλίας, καθώς ο βασικός οδικός άξονας που τη συνδέει με τις Αλίκες έχει επηρεαστεί από τη διάβρωση των πρανών. Διάβρωση των αχτών κτλ. Έρχεται η φύση και εκδικείται. Και θα δείτε στη συνέχεια τα χειρότερα. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα με την αρμόδια αντιδήμαρχο Αγγελική Αυγουστίνου. Μία από τις πιο όμορφες και πλέον πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, αυτή του Μακρύ Γυαλού στο ορεινό κομμάτι του νησιού.

0: Ερτ Ζακίνθο, ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 και πάλι καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, από την γειτονική Κεφαλονιά, πρώην Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων και αν είναι επικεφαλής του Συνδυασμού Ανάσα για τα Ιόνια Νησιά, με αφορμή την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και επανήλθε το θέμα τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ένα πολύ σοβαρό θέμα και που δεν είναι μόνο τυπικό και υπηρεσιακό και αφορά τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, αφορά τις υπηρεσίες, αφορά σε τελευταία ανάλυση την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς βενιμιούμενο με δραματικούς ρυθμούς στο προσωπικό των υπηρεσιών στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και στις περιφερειακές ενότητες. Κύριε Γαλιατσάτο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά. Καλά, λέμε. Εντάξει, όσο μπορούμε να δικρύζουμε την ομορφιά της φύσης που έχουμε γύρω μας.
0: Ειδικά η Κεφαλονιά.
1: Εντάξει, έχετε δίκιο.
0: Έχετε μια εικόνα για την τουριστική κίνηση στο νησί, κύριε Γαλιατσάτο, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία?
1: Εντάξει, η κίνηση ήταν λίγο υποτονική εδώ, τουλάχιστον στο νησί το Μάιο,
0: ναι.
1: Αλλά έχει αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν οι ρυθμοί, είναι προφανές.
0: Ναι.
1: Και βέβαια συμπληρώνεται σε ένα βαθμό, γιατί δεν μπορεί να το πεις συνολικά, από την παρουσία εδώ σχεδόν μέρα παραμέρα των επισκεπτών από τα κρουαζιερόπλια.
0: Ναι.
1: Που είναι πολύ σημαντικός πόρος, τουλάχιστον για την πόλη εδώ στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Και επίσης και για τις εκδρομές που γίνονται με την ευκαιρία αυτή της παρουσίας σε διάφορες περιοχές με αξιοθέατα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε αυτό το συνδυασμό. Πάντως έτσι κι αλλιώς έχει αρχίσει να ενισχύεται η παρουσία και των επισκεπτών που έρχονται από το εξωτερικό. Στους κανονικούς ρυθμούς η Κεφαλονιά πάντα είναι πιο χαμηλά στην επισκεψιμότητα, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τις υποδομές της. Έχει λιγότερες κλίνες, έχει...
0: Το λέτε συγκριτικά με τη Ζάκυνθο?
1: Ναι, όχι μόνο με Ζάκυνθο, και με την Κέρκυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, εντάξει. Φυσικά, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι πάντα προς την κακή πλευρά, ακριβώς γιατί καταφέρνει να δίνει μια εικόνα ενός προορισμού ο οποίος έχει μια
0: ποιότητα,
1: ας πούμε, ποιότητα. Mm. Και αυτό μάλλον προς το καλύτερο είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και οδηγεί σε διαμόρφωση ενός προφίλ τουριστικού.
0: Ανάλογο.
1: Που είναι, νομίζω, αυτό που θα πρέπει σιγά σιγά να υιοθετήσουν ή να προσπαθήσουν να οδηγήσουν τα πράγματα όλες οι περιοχές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η συνεχής διόγκωση έχει δυσεπίλητα τα προβλήματα και νομίζω το βλέπετε και εσείς στη Ζάκυνθο, υπάρχει και στην Κέρκυρα, κάπου εμφανίστηκε και εδώ, μην νομίζετε, με κάποιες εξάρσεις και κυρίως αφορά τις υποδομές. Αφορά τους δρόμους, αφορά την ίδρυυση, αφορά την αποχέτευση. Άρα ο δημόσιος πόρος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ανεξέλεκτη αύξηση αυτής της πίεσης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό από όλους, και από τους οικονομικούς φορείς, αλλά και από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται τη δημόσια σφαίρα.
0: Αν και ένα πουλάκι από τη Ζάκυνθο που έρχεται στην Κεφαλονιά για δουλειές μου είπε ότι παρατηρείται στο νησί, και μάλλον είναι έτσι, μεγάλη ανοικοδόμηση.
1: Εντάξει, η ανοικοδόμηση δεν έχει σταματήσει στην πραγματικότητα στα νησιά μας, στην Κεφαλονιά, αλλά όχι μόνο στην Κεφαλονιά, εδώ και πολλές δεκαετίες. Ναι. Υπάρχει μια δυναμική. Εδώ έχει εξελιχθεί με μικρότερα συγκροτήματα, πολύ μικρότερα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δηλαδή με συγκροτήματα που είναι είτε κάποιες βίλες, όπως τις λέμε, με τις πισίνες τους, έχουν και αυτά τις συνεπίες τους, αλλά επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση. Και φυσικά με μονάδες ξενοδοχειακές οι οποίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα, αυτές που μπορούν να συγκριθούν με το μέσο όρο της δυναμικότητας που έχουν τα ξενοδοχεία, για παράδειγμα στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Που συνεχίζουν από ό,τι βλέπω.
0: Ναι. Ακάθεκτη. Απερίσπαστη, λοιπόν, ανεπηρέαστη, δεν το συνεχίζω.
1: Ναι, μην το συνεχίζετε, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Ενοχλούμε κι εγώ από εικόνες που παρατηρώ.
0: Μεγάλο ξενοδόχη του νησιού, ο εξής ένας.
1: Και από την αδυναμία των τοπικών αρχών και συμπεριλαμβάνω σε αυτές και τη Δημοτική Αρχή, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά μιλάμε για αυτή την εποχή και της Περιφερειακής Αρχής, αν θέλετε, και της Κεντρικής Διοίκησης, που δεν έχει αντιληφθεί πώς θα πρέπει να λειτουργήσει στις περιοχές αυτές τις δικές μας, τις νησιωτικές περιοχές, με έναν τρόπο που δεν θα φτάσουμε σε αδιέξοδα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, χρόνια τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια ας πάρουμε, τι πρόβλημα έχει λυθεί στη Ζάκηθο από αυτά, που γιατί Ζάκηθο μιλάμε προκειμένου, από αυτά που χρονίζουν και τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει λυθεί το πρόβλημα της απογέτευσης, του βιολογικού, όχι. Έχει λυθεί το πρόβλημα του νερού, όχι. Τι είναι αυτό, έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως κάποια υποδομή άλλη στο λιμάνι που να μπορεί να εγγυηθεί μια άλλου είδους ανάπτυξη.
0: Σε επίπεδο εξαγγελιών, ανακοινώσεων και ενδυνάμει χρηματοδοτήσεων μπορεί. Στην πράξη
1: όχι. Αλλά αυτή είναι και η εικόνα μιας δημόσιας λειτουργίας, η οποία είναι κατά τη γνώμη μου αυτή που πρέπει να την αποδιώχνουμε με κάθε τρόπο και να μην... Και να μην τις επιτρέπουμε ανά τετραετία ή ανά πενταετία να συνεχίζει το έργο της που είναι συμμετοχή σε μια καταστροφή.
0: Ναι. Κύριε Γαλιατσάτο, πριν πάμε στα του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μια ερώτηση, θα επανέλθουμε. Κατά πόσον το περιβόητο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό επηρεάζει και την Κεφαλονιά, ή ποια είναι η γνώμη σας σε σχέση με αυτό, γιατί σίγουρα έχετε, έχετε ενημερωθεί σχετικά.
1: Το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, όπως κάθε τέτοια διαδικασία που επιβάλλει περιορισμούς, όρους και προϋποθέσεις, έχει την επίδρασή του. Τώρα βάζει κάποιους κανόνες, επιχειρεί μάλλον να βάλει κάποιους κανόνες και στην Κεφαλονιά, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένας αντίλογος για αυτό το ειδικό χωροταξικό που λέει ότι ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται να βάζει περιορισμούς και να αυξάνει τις
0: αρτιότητες για οικοδόμηση,
1: για την ανοικοδόμηση, στην πραγματικότητα αφήνει να περνάει κάτω από το...
0: Χαλί.
1: Ναι, όχι, αφήνει να περνάει από κάτω και από την παρατήρηση που κάνουμε όλοι μας κλπ. Η δυνατότητα να καταστρατηγείται όλο το σύστημα και να βρισκόμαστε ξαφνικά μπροστά σε υποτιθέμενες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι αδύνατο να τις φρενάρει οποιοδήποτε χωροταξικό με καλές ή κακές προϋποθέσεις. Επομένως, είναι ένα νομοθέτημα το οποίο πρέπει στην πραγματικότητα να το δει κανένας και στις τωρινές συνθήκες, αν μπορεί να παίξει ένα ρόλο σε κάποια σημεία, να διορθώσει δηλαδή ή να προλάβει, αλλά και να δει και την προοπτική του, που μπορεί να οδηγήσει σε 10 χρόνια αυτό το χωροταξικό. Η αλήθεια είναι ότι ο δημόσιος διάλογος αναπτύσσεται με έναν τρόπο, γίνεται μια συζήτηση.
0: Και υπάρχει μια κοινή διαπίστωση, δηλαδή, κοινή συνισταμένη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω για πολύ λίγο, ότι ευνοούνται οι μεγαλοεπενδυτές, τα μεγάλα συμφέροντα.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με το ποιος νομοθετεί. Ποιος είναι αυτός που νομοθετεί, είναι μια κυβέρνηση η οποία άγεται και φέρεται από τα μεγάλα συμφέροντα και κυρίως από τα συμφέροντα αυτά του τουριστικού κλάδου. Αυτό δεν φαίνεται μόνο εδώ, φαίνεται σε όλα τα νομοθετήματα και τα νομοθετήματα των οικονομικών ευεργετημάτων και των χρηματοδοτήσεων και των ειδικών νομοθετημάτων για να μπορούν να γίνονται μεγάλες μονάδες ανά την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση αυτό. Μάλιστα. Σημασία έχει αν τελικώς η ανυπαρξία επί 15 χρόνια νομοθετήματος για τον τουρισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι από το 2011 που απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας αυτό το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που τότε προσπαθήθηκε να γίνει, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθέτηση για αυτό για αυτή τη δραστηριότητα. Άρα έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαμε στον αέρα τα χρόνια. Επέτρεπε λοιπόν στον καθένα να κάνει ό,τι νόμιζε και να στηρίζεται κάθε φορά στις κυβερνητικές επιλογές και τις συμπάθειες που μπορεί να είχε ή όχι. Τώρα επιχειρείται να νομοθετηθεί. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν αυτές, σας το είπα ήδη εγώ, ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες διαφυγής για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αν ο διάλογος επιτρέψει να υπάρξουν κάποιες βελτιώσεις σε αυτό το νομοθέτημα, θα είναι κάτι που μάλλον θετικό μπορεί να αποβεί. Μην περιμένουμε όμως πολλά πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι διαθέτουν τον τρόπο της προσέγγισης της κυβερνητικής εξουσίας κάθε φορά έχουν τις δυνατότητες και τις δικλείδες να ξεπερνάνε οποιοδήποτε προταξικό, ειδικό ή μη.
0: Μάλιστα. Πάμε και στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία, όπως ανέφερα και πριν, επανήλθε το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, που αφορά με τη άλλο σε τελευταία ανάλυση τη λειτουργία της και δι' των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Μας έχετε στείλει και κάποια στοιχεία, κύριε Γαλιατσάτου. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι το 2011 οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων ήταν 481 και σήμερα 225, και το 2025 ήταν 284. Με 81 θέσεις υπαλλήλων και νέες.
1: Ναι, και κοιτάξτε, καταρχήν αυτό είναι αποτέλεσμα και των μνημονιακών επιλογών, δηλαδή το γεγονός ότι επιβλήθηκε για πολλά χρόνια περιορισμός στην οποιαδήποτε πρόσληψη, μετά ακολουθήθηκε η λογική της πρόσληψης άμα φεύγει κάποιος θα παίρνει έναν άλλον και ούτω καθεξής. Είναι όμως, ποια είναι η μήτρα αυτή τη λογική? Η μήτρα αυτή τη λογική είναι ότι δεν χρειαζόμαστε δημόσιο τομέα. Θα τον περιορίσουμε όσο μπορεί να περιοριστεί και προφανώς αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας. Με στόχο βέβαια οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει η κοινωνία να παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα μέσω προγραμματικών συμβάσεων ή μέσω εταιριών οι οποίες προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.
0: Και όπως ήδη συμβαίνει, ακόμα και σε νοσοκομεία, με ιδιωτικές εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβικά καθαρισμούς και ούτω καθεξής.
1: Μα συμβαίνει ήδη, γιατί η περιφέρεια δεν έφτιαξε τον αναπτυξιακό οργανισμό.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει με τον αναπτυξιακό οργανισμό? Παίρνει χρήματα που θα έπρεπε να διατίθεται απευθείας στον τόπο και στα προβλήματά του.
0: Και τα διαχειρίζεται κατά το δοκούν.
1: Τα δίνει σε έναν οργανισμό ο οποίος διοικείται με έναν περίεργο τρόπο από ιδιώτες στην πραγματικότητα που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εκεί, και αυτός ο οργανισμός πρώτα απ' όλα παίρνει ένα 19% αφαιρώντας το από τις δημόσιες πιστώσεις για να λειτουργεί ο ίδιος, και φυσικά δεν ξέρουμε ούτε πώς έχει το προσωπικό που έχει, ποιο προσωπικό έχει, τι υπηρεσίες προσφέρει, και γενικώς οδηγείται με αυτόν τον τρόπο έμεσο αλλά πολύ συγκεκριμένο στην ιδιωτικοποίηση της παροχής υπηρεσιών. Αυτό γίνεται και αυτό εντείνεται ή επιτρέπεται μάλλον από τους κανόνες που θεσπίστηκαν κυρίως από το 19 και μετά και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρει το γεγονός ότι μειώνεται το προσωπικό στις δημόσιες υπηρεσίες, και γι' αυτό και τώρα είδαμε ότι και αυτή η περιφερειακή αρχή, η οποία θέλησε να αλλάξει τον οργανισμό που είχε θεσπιστεί το 17, εντάξει, μπορεί να χρειάζονται πάντα κάποιες τροποποιήσεις, δεν αντιλέγει κανείς.
0: Επί των ημερών σας είχαν γίνει τροποποιήσεις του οργανισμού της Περιφέρειας και Γαλιατσά του το 17.
1: Ακριβώς, το 17. Ναι.
0: Ας πούμε, με ποια κατεύθυνση η στόχευση τότε?
1: Η στόχευση ήταν ότι είχαμε ήδη πρόβλημα, είχαμε 6 γενικές διευθύνσεις και ήταν προφανές ότι δεν μπορεί το προσωπικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι ήταν εν μέσω ακριβώς το μνημονίο του 2017.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε να πάρουμε προσωπικό από πουθενά, ούτε οτιδήποτε. Άρα είχαμε μια ανάγκη να συρρυκνώσουμε τις δομές,
0: ναι,
1: για να μπορούμε το προσωπικό το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Να μπορεί δηλαδή να μην είναι πιο πολλές υπηρεσίες από τους υπαλλήλους, πιο πολλά τα γραφεία και τα τμήματα από τους υπαλλήλους. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε μια καλύτερη μια ανασυγκρότηση, με βάση συνθήκες. Τώρα έρχεται μετά από 9 χρόνια να κάνει μια τροποποίηση του οργανισμού. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά. Ίσα-ίσα λέω ότι άμα διαπιστώνεται ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά ή πρέπει να διορθωθεί, πρέπει να διορθώνεται. Όμως τι έχουμε τώρα εδώ μπροστά μας? Έχουμε μια λογική που ακολούθησε η Περιφερειακή Αρχή, η οποία λέει μου φτάνουν αυτοί που υπάρχουν εδώ, οι υπάλληλοι, ενώ δεν φτάνουν. Δεν έχω κάνει καμία κίνηση αυτά τα 2 χρόνια για να δημιουργηθούν αύξηση των οργανικών θέσεων, γιατί φαίνεται από αυτά τα στοιχεία που σας έχω προσκομίσει και τα οποία αναφέρατε ήδη, ότι υπάρχει ένα δεσμευμένος αριθμός των θέσεων της περιφέρειας, ο οποίος είναι ακίνητος. Ούτε προσλαμβάνονται, Ούτε όμως την ίδια στιγμή μπορείς να πεις ότι είναι ακάλυπτη. Φαίνεται δηλαδή πλασματικά ότι καλύπτονται οι θέσεις της περιφέρειας ενώ είναι ακάλυπτες.
0: Μιλάτε για 95 θέσεις υπαλλήλων δεσμευμένες από προγραμματισμούς προσλήψεων και κινητικότητα που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Συν 81 θέσεις υπαλλήλων κενές και να επαναλάβουμε 481 εργαζόμενοι το 2011 στην περιφέρεια, 284 στο 2025 πέρυσι.
1: Αυτό το σκηνικό που οδηγεί σε μια υπεργασία για κάποιο προσωπικό από αυτούς που υπηρετούν σήμερα, οδηγεί σε αυθαιρεσίες για το πώς οδηγείται το προσωπικό να υπηρετεί σε θέσεις που δεν έχει την ειδικότητά του και άλλα ζητήματα που έχουν μια καθαρά αντρικατική λογική και πολλές φορές μπορεί να γίνει και διαφορετικά ενδεχομένως και με τη σύμπραξη των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι με καλή θέληση προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να διαιωνίζεται, ούτε μπορεί να επιβραβεύεται με μια λογική ότι όλα καλώς είναι και έτσι προχωρούμε. Την ίδια στιγμή η περιφέρεια, τώρα που μιλάμε, έχει διαθέτει άλλες 400.000 ευρώ για να κάνει σύμπραξη με τον αναπτυξιακό οργανισμό, τον οποίο έχει συστήσει η ίδια.
0: Μέτρα την Κέρκυρα.
1: Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Ποινή, δηλαδή ο περιφερειάρχης, ο οποίος είναι ο μοναδικός μέτοχος του αναπτυξιακού οργανισμού, εκπροσωπεί και τους δύο φορείς και λέει. Ο ένας περιφερειάρχης, ο ένας με τη μητιότητα του περιφερειάρχη λέει στον άλλον πρόεδρο του αναπτυξιακού οργανισμού, δηλαδή στον εαυτό του, ότι μα μην γελάτε, γιατί αυτή είναι η δυστυχία μας μέσα στην καθημερινότητα αυτή. Δηλαδή, άμα διαβάσετε τα κείμενα θα γελάσετε, γιατί λέει ότι μετά από έγκριση του ενός γίνεται το άλλο. Δηλαδή, πάει στο ένα γραφείο ο περιφερειάρχης, και λέει τώρα κάνω αυτό και πάει σε άλλο δίπλα υπορό και υπογράφει με την άλλη ιδιότητα. Λοιπόν, αυτά είναι αστεία πράγματα και θα έπρεπε ο νόμος να τα απαγορεύει. Ναι. Αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Έχουμε λοιπόν 400.000 για να προσλάβουμε κάποιους από τον ιδιωτικό τομέα με κριτήρια τα οποία δεν γνωρίζουμε εμείς ως περιφερειακή ως περιφερειακό συμβούλιο και οι οποίοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να βοηθήσουν υποτίθεται με κάποιο τρόπο και να καλύψουν κενές θέσεις της υπηρεσίας. Και ρωτάμε εμείς, γιατί κύριοι τόσα χρόνια δεν κάνετε μια προσπάθεια να προσλάβουμε κανονικούς υπαλλήλους, δημόσιους υπαλλήλους σε αυτές τις κρίσιμες ειδικότητες και φέρνετε ιδιώτες οι οποίοι στην πραγματικότητα ούτε μπορούν να αποδώσουν όσο χρειάζεται, γιατί είναι και οι μισθοί τους χαμηλοί εδώ που τα λέμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ξέρουν ότι έρχονται για λίγο και θα φύγουν και επομένως το ενδιαφέροντος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που πρέπει. Άρα λοιπόν. Τι καταλήξαμε, ότι κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου με τους οργανισμούς, αλλά στην πραγματικότητα χειροτερεύει η κατάσταση και η παροχή.
0: Με άμεσο αντίκτυπο,
1: βέβαια.
0: Στη λειτουργία των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των
1: πολιτών. Αυτό είναι.
0: Λοιπόν. Κλείνοντας, κύριε Γαλιατσάτο, αν θυμάμαι καλά, σε προηγούμενη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν ήρθε αρχικά το θέμα της τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, υπηρεσιακός παράγοντας και μου διαφεύγει το όνομά του, είχε πει ότι απαγορεύεται η αύξηση των οργανικών θέσεων. Ισχύει αυτό που λέω?
1: Όχι, ναι, το είπε. Το είπε, μετά αναγκάστηκε μετά από πίεση να πει ότι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
1: Ναι, ναι. Είναι ο εκτελεστικός γραμματέας. Ο οποίος
0: κύριος Κορδίλης, νομίζω.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σημασία το όνομα του τώρα. Εντάξει, σημασία έχει ότι εκπροσωπούσε εκείνη τη στιγμή την Περιφερειακή Αρχή. Είπε αυτό. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Αυτό που αποκαλύφθηκε μετά από πίεση στο δεύτερο συμβούλιο που έγινε τώρα είναι ότι θα έπρεπε να κινηθεί μια παράλληλη διαδικασία η οποία επικυρώνεται στο τέλος με ένα προοδικό διάταγμα η οποία είναι αυτή η οποία αποκαλύπτει τις πραγματικές ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και που ανεβάζει τον αριθμό των υπαλλήλων των οργανικών θέσεων, ούτως ώστε να μπορεί τηρουμένων και των υπόλοιπων προϋποθέσεων να έχουμε μια καλύτερη συγκρότηση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Αυτό δεν το κάνανε. Ναι. Δεν κάνανε ούτε αυτό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Αλλά η τροποποίηση πέρασε ως ήθεστε να συμβαίνει από τη στιγμή που υπάρχει και πλειοψηφία.
1: Πέρασε με τη σύμπραξη των δύο.
0: Ναι.
1: Παρατάξεων, δηλαδή του κυρίου Τρεμπεκλή και της κυρίας
0: Κράτσα.
1: Ναι.
0: Η οποία λειτουργεί ως συμπολίτευση και όχι ως αντιπολίτευση.
1: Ναι, στο μεγαλύτερο μέρος αυτό σημαίνει.
0: Και είναι κοινή διαπίστωση και κοινή συνισταμένη, δεν το λέω εγώ μόνο.
1: Εντάξει, αυτά είναι ίσως πράγματα που πρέπει, δεν ξέρω πόσο φτάνουν αυτά τα μηνύματα στην τοπική μας κοινωνία και Ελπίζω ότι και
0: η οποία η κυρία Κράτσα δεν εμφανίζεται ποτέ στα περιφερειακά συμβούλια.
1: Είναι διορισμένη στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κανονισμό. Κανονικά θα βάσει κανονισμό.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπαίνουμε σε αυτά. Ναι. Είναι δικό τη θέμα, δική τη ευθύνη. Θα έπρεπε να έχει βοηθήσει το συμβούλιο με την αποχώρησή τη, αφού δεν προσφέρει απολύτω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ήθελα απλώς πριν κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι είναι σε εκκρεμότητα ένα θέμα πολύ σοβαρό, το οποίο αυτή η ίδια η Περιφερειακή Αρχή του Τιδό το άνοιξε, χωρίς να υπάρχει λόγος, το θέμα της επιδότησης
0: των
1: αγροτικών γιατρών. Κοιτάξτε, παίζουν το κρυφτό. Δηλαδή, ενώ δεν τόλμησαν ποτέ, ούτε έχουν τολμήσει μέχρι τώρα ως Περιφερειακή Αρχή να πούν τη λέξη ότι κόβουν το επίδομα των αγροτικών γιατρών, εντούτοις εμφανίζονται στο παρασκήνιο να λένε ότι δεν μπορούν να τους πληρώσουν πλέον, διότι η απόφαση που ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο κάποια στιγμή με δική τους εισήγηση δεν καλύπτει τους αγροτικούς. Αυτό.
0: Και έβαλαν στο παιχνίδι την αποκεντρωμένη. Ναι, να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Αυτό τώρα είναι πραγματικά από αυτά τα οποία δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, οι συμπεριφορές αυτές. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει στο Πανελλήνιο, συγγνώμη για την έκφραση, ρόμπα. Σήμερα το πρωί είχε στο Μέγκα παρουσία ενός γιατρού από την Λευκάδα, από το
0: αγροτικό
1: ιατρείο της Βασιλικής, μαζί με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΑΔΔΗ, οι οποίοι έβαζαν αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η ιστορία αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Ή θα πάρει θέση καθαρή η Περιφερειακή Αρχή να πει: εγώ καταργώ αυτό που ξεκινήσαμε το 2016, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, σταματάω να πληρώνω τους αγροτικούς γιατρούς γιατί έτσι θέλω. Ή θα το επαναφέρει και θα τους πληρώσει κανονικά και μάλιστα θα πληρώσει και αυτά που τους κοστάει τώρα 6 μήνες που δεν τους έχει πληρώσει καθόλου.
0: Και οι περισσότεροι νομίζω αγροτικοί γιατροί είναι στη Ζάκη, το 14 στην αριθμό.
1: Είναι και στα άλλα νησιά. Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Εδώ τους φέρνουν τους αγροτικούς και κάνουν βάρδια στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Πέρα από τη Ζάκη, το που είναι καθοριστικό, όπως μου έχει πει και ο πρόεδρος των γιατρών.
0: Γιώργος Ποταμίτης.
1: Ο κ. Ποταμίτης, ότι αν αρχίσουν να φεύγουν οι αγροτικοί γιατροί, θα καταρρεύσει πλήρως το νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν επιτρέπεται τώρα αυτή η συμπεριφορά. Και εμείς έχουμε ζητήσαμε στο προηγούμενο συμβούλιο να έρθει το θέμα στην ημερήσια διάταξη, να ξεκαθαριστεί δηλαδή, και αν χρειάζεται η απόφαση να διορθωθεί λεκτικά για να μπορέσει να καλύπτει τις οικονομικές υπηρεσίες, θα πρέπει να το κάνουμε. Ευελπιστώ ότι στο προσεχές συμβούλιο, θα το ξαναβάλω εγώ τώρα ως ζήτημα στη γραμματεία, θα τολμήσουν να το φέρουν. Επιτέλους να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή, εγώ πραγματικά απορώ πώς ο Περιφερειάρχης ανέχεται να γίνεται αντικείμενο συζήτηση στο Πανελλήνιο με αυτόν τον αρνητικό τρόπο. Να συζητάνε δηλαδή στην τηλεόραση το πρωί και να λένε ότι ο Περιφερειάρχης αποφάσισε να κόψει το επίδομα στους αγροτικούς γιατρούς. Είναι ντροπή. Πολλές φορές το λέω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλιατσάτο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε.
1: Άστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πολύ. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα, Γιάννη.

0: Αυτά τα τραγούδια κανονικά δεν κοβόνται, του αγαπημένου αιώνιου εφήβου Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά τι να κάνουμε, ένα κατής ενημέρωσης που προέχει εναντί της μουσικής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αρκετή καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, σε σχέση με την αρχική προγραμματισμένη ώρα, με δική μου ευθύνη, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Ζακύνθου και υπεύθυνη τουρισμού ή για θέματα τουρισμού, Αγγελική Αυγουστίνου. Κυρία Αυγουστίνου, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
0: Θα τρέξουμε λιγάκι τη συζήτηση και συγχωρήστε με, γι' αυτό θα επανέλθουμε. Τι ακριβώς έχει συμβεί εν ολίγης με την παραλία του Μακρύ Γυαλού, γιατί υπάρχει και μια ανακοίνωση από τη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο που λέει: κλείσιμο της παραλίας Μακρύς Γυαλός, η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής έχει πλέον συνέπειες. Η αστυνομική διεύθυνση είχε ενημερώσει το Δήμο εδώ και περίπου έναν χρόνο για την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε να αποφευθεί το σημερινό αδιέξοδο μετά από κατονίσθηση το χειμώνα. Παρ' όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δεν προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο κλείσιμο μιας από τις σημαντικότερες παραλίες της Ζακύνθου, αν και η τελική απόφαση και ευθύνη ανήκει στην κτηματική υπηρεσία. Και τι έχει γίνει μέχρι τώρα στην περιοχή?
1: Κύριε Νίγκα, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω από πού προέκυψε στην αντιπολίτευση ότι κλείνει η παραλία του Μακρυγιαλού.
0: Εδώ έχει προηγηθεί δημοσίευμα στην ημέρα Ζακύνθου με υπογραφή.
1: Ούτε σε αυτό μπορώ να απαντήσω. Δεν υπάρχει κλείσιμο της παραλίας.
0: Εμείς το έχουμε αναφέρει σε σχετικό κείμενο.
1: Ναι, από πού προκύπτει, αναρωτιέμαι όλο αυτό. Ποιος έδωσε την εντολή? Ποιος θα εκτελέσει την εντολή? Κανείς δεν έχει δώσει εντολή να κλείσει την παραλία. Δεν ξέρω από πού έχει προκύψει όλο αυτό πραγματικά. Μήπως προφανώς έχουν μπερδέψει, επειδή υπάρχει μια απαγόρευση για να τοποθετηθούν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει κάποια παραλία?
0: Μιλάτε για μια απαγόρευση για ομπρέλες και ξαπλώστρες?
1: Βεβαίως.
0: Απαγόρευση σημαίνει... από το Δήμο ή την κτηματική?
1: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι θέμα της κτηματικής. Όμως αυτό σημαίνει κλείσιμο της παραλίας.
0: Γιατί προέκυψε αυτή η απαγόρευση? Έχετε ενημερωθεί ή να απευθυνθούμε στην κτηματική?
1: Με αυτό, για αυτό το θέμα θα μιλήσετε με την κτηματική. Οπωσδήποτε ξέρουμε ότι εκεί υπήρχε μια κατολίσθηση.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε και γνωρίζουμε και έχουμε ενημερώσει και τους συμπολίτες μας ότι έχει επισκεφτεί το νησί μας το ΙΓΜΕ, όπου ήδη μας έχει καταθέσει εδώ και ένα μήνα τις οδηγίες για την ασφάλεια των πολιτών. Που αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε. Για να ενημερώσουμε λοιπόν τους συμπολίτες μας ότι η υπόδειξη μας έχει κάνει το ΙΓΜΕ για την ασφάλεια των συμπολιτών μας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία, ο Δήμος το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή.
0: Να μην σταθμεύουν αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου πάνω,
1: βεβαίως,
0: από την παραλία.
1: Ωραία, πάμε. Στον δρόμο πάνω λοιπόν έχουν τοποθετηθεί ήδη μπάρες για να προστατεύσουν την άκρη του δρόμου, για να προστατεύσουν τα αυτοκίνητα να μην πηγαίνουν στην άκρη του δρόμου ή να μην σταθμεύσουν πάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο πιθανό να έχει πρόβλημα. Και όσον αφορά το κομμάτι κάτω της παραλίας, ο Δήμος έχει τοποθετήσει πινακίδες που ενημερώνουν τους λουόμενους ότι εκεί απαγορεύεται, σε εκείνο το σημείο απαγορεύεται και υπάρχει κίνδυνος να ξαπλώσουν, να κάτσουν, να απολαύσουν την παραλία. Ωστόσο, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι ελεύθερο, το οποίο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος που μπορούν να απολαύσουν την παραλία. Άρα, δεν προκύπτει κανένα κλείσιμο παραλίας και παρακαλώ άπαντες, όχι μικροπολιτική, αρχές Ιουνίου, σε μια δύσκολη τουριστική σεζόν, ιδιαίτερα από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θα έπρεπε να ήταν διπλά ευαίσθητος, ο οποίος είναι άνθρωπος του τουρισμού, ένας μεγαλοξενοδόχος.
0: Μιλάτε για τον κύριο Τσουρνάκη. Ναι,
1: βεβαίως. Εκείνος έβγαλε την ανακοίνωση.
0: Ναι, αλλά...
1: η οποία δεν ξέρω από πού προκύπτει. Αυτό δεν είναι αντιπολίτευση.
0: Εσείς τι απαντάτε?
1: Απαντάω ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα
0: ότι η αστυνομική διεύθυνση πριν από έναν χρόνο είχε ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή για την ανάγκη λήψης μέτρων και δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα.
1: Ακούστε με. Υπάρχουν υπηρεσίες και η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να κάνει γι' αυτό το λόγο τον οποίο υπάρχει σε αυτό το κράτος. Ο Δήμος έχει φέρει το ΙΓΜΕ, έχει κάνει...
0: Ήρθε και ο Ευθύμης Λέκας, πρόεδρος του ΟΑΣΠ και γεωλόγος, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και έκανε αυτοψία στην περιοχή.
1: Ωραία, πολύ σύντομα θα έχουμε και την άποψη του κυρίου Λέκα.
0: Μήπως έχει επηρεαστεί ευρύτερα η περιοχή?
1: Να έχει επηρεαστεί από τι, κύριε Νέγκα?
0: Και ο δρόμος που διέρχεται από εκεί?
1: Όχι, κύριε Νέγκα.
0: Από κατονιστικά φαινόμενα και όχι μόνο, γιατί
1: ακούστε, μην κάνουμε υποθέσεις και πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Όταν έχει έρθει το ΙΓΜΕ και το ΙΓΜΕ μας έχει δώσει οδηγίες, τις οποίες είναι, χωρίζονται σε δύο κομμάτια, τα οποία και τα δύο τα έχουμε κάνει. Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας, τα προσωρινά τα οποία τα έχουμε κάνει, γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι η ασφάλεια των συμπολιτών μας. Και το δεύτερο και το σημαντικό, το οποίο προτείνει το ΙΓΜΕ, μάλλον επιβάλλεται να γίνει, είναι γεωτεχνική μελέτη και κατασκευή του τυχείου. Αυτό λοιπόν το αίτημα ήδη έχει φύγει από εμάς στο αρμόδιο Υπουργείο, τόσο για τη χρηματοδότηση της μελέτης, όσο και για την πραγματοποίηση του έργου.
0: Αυτό αφορά το απότερο μέλλον. Μέχρι τότε τι θα γίνει και ποια είναι η άποψη της χρηματικής που έχει εντελική ευθύνη, κυρία Αύγουστη?
1: Αυτό σας απαντώ.
0: Η άποψη της χρηματικής ποια είναι?
1: Την άποψη της κλιματικής θα ρωτήσετε την κλιματική όσον αφορά το δικό της κομμάτι.
0: Εσείς δεν έχετε επικοινωνήσει με την κλιματική?
1: Βεβαίως και έχουμε επικοινωνήσει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους μιας άλλης υπηρεσίας. Θα σας πω λοιπόν ότι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έχει προτείνει το ΙΓΜΕ για να είναι ασφαλής η πολιτική.
0: Εσείς μου λέτε το ΙΓΜΕ, αλλά την τελική απόφαση την παίρνει η κλιματική.
1: Την κλιματική δεν την παίρνει για τον δρόμο, κυρία Νέκα, μισό λεπτάκι.
0: Όχι για τον δρόμο, για την παραλία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, στην παραλία είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχει γίνει κατολίσθηση, όπου εκεί υπάρχουν πινακίδες.
0: Ναι, αλλά έχει γίνει από το χειμώνα.
1: Τι εννοείται? Βεβαίως, ένα τέτοιο έργο, κύριε Νέγκα, μόνο για να γίνει μελέτη θέλει μήνες. Και για να πραγματοποιηθεί θέλει πολύ μεγάλο χρόνο. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς πριν μου είπατε για μια απαγόρευση για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστών στην περιοχή. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάτε για επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από αυτή την ιστορία ή υπόθεση?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Τι να υποθέσω?
1: Εγώ σας είπα ξεκάθαρα. Μα κύριε Νέγκα, δεν μας αφήνετε όμως να μιλήσω. Εγώ μιλάω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κλείσιμο παραλίας. Ξεκάθαρα.
0: Όπου υπάρχει λόγος, υπάρχει και αντίλογος, κυρία Αυγουστίνου.
1: Βεβαίως. Εγώ λοιπόν σας λέω, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν βγει βαρύγδουπες δηλώσεις, τόσο από δημοσιεύματα και το πιο σοβαρό από όλα, τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι έχει κλείσει ο μακρύς γυαλός. Όχι, δεν έχει κλείσει ο μακρύς γυαλός. Προς το παρόν υπάρχει μία απαγόρευση προς την κλιματική υπηρεσία στο να τοποθετήσει ομπρέλες και ξαπλώστρες. Το ένα με το άλλο έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, προηγήθηκε ένα δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα που το υπογράφει συγκεκριμένο πρόσωπο.
1: Ναι, πολύ ωραία. Δεν ξέρω από πού προέκυψε. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν υπάρχει κλείσιμο, δεν υπάρχει καμία εντολή για κλείσιμο της παραλίας και αυτό θα πρέπει να μείνει και αυτό ισχύει. Υπάρχουν μέτρα σαφέστατα τα οποία έχουν πάρθει προσωρινά για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τα έχει πράξει με το παραπάνω ο Δήμος μας και οι τεχνικές μας υπηρεσίες, καθώς έχουμε προχωρήσει και στο πιο σημαντικό βήμα που έχουμε καταθέσει αίτημα για χρηματοδότηση για να δώσουμε οριστική λύση.
0: Ναι, είχαμε μια συνομιλία και μου είπατε ότι υπάρχει μια πρόταση μήπως να κλείσει μόνο ένα μικρό τμήμα της παραλίας στη μέση κάπου της παραλίας, εκεί που υπάρχει το θέμα.
1: Αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε στην ουσία, ακούστε, όταν υπάρχει η πινακίδα απαγόρευση, στην ουσία έχει κλείσει. Τώρα, αν χρειαστεί αυτό να το κάνουμε πιο σαφές, με ένα πλέγμα προσωρινό, θα γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει πινακίδα, εννοείται πως εκεί ο κόσμος δεν πρέπει να πηγαίνει. Όμως, όλη η υπόλοιπη παραλία.
0: Γιατί
1: είναι
0: υπάρχουν,
1: υπάρχουν
0: και επιχειρήσεις εκεί τριγύρω. Καταστήματα εστίασης και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρηματίες δεν θέλουν να κλείσει παραλία και πρόσβαση στην παραλία.
1: Νομίζω ότι δεν θέλει κανένας να κυμφθηνός.
0: Ναι, θέλει, δεν θέλει, προέχει όμως η σωματική ακαιρεότητα και η ανθρωπινή
1: αυτό
0: ζωή.
1: Αυτό ο Δήμος το έχει εξασφαλίσει. Αυτό σας εξηγώ. Αυτό ο Δήμος τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία το έχει εξασφαλίσει.
0: Εμείς θα επικοινωνήσουμε και με τη κτηματική τότε.
1: Βεβαίως. Εγώ σας λέω λοιπόν το εξής. Η ασφάλεια των πολιτών έχει εξασφαλιστεί από αυτά τα οποία μας έχει υποδείξει το ΙΓΜΕ και τα έχουμε κάνει ήδη.
0: Και ο κύριος Λέκας γιατί επισκέφθηκε τη Ζάκυνθο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα που ήταν λαγίστατος και τώρα δεν μπορούμε να τον βρούμε ούτε στο τηλέφωνο και δεν λέει τίποτα?
1: Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό, δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω από τη στιγμή που δεν είναι μια τυπική. Ναι, ναι, όχι, απλά θα να ολοκληρώσω λίγο να απαντήσω. Από τη στιγμή που δεν είναι μια πρόσκληση, δεν έχει υπάρχει κάποια πρόσκληση από τον κύριο Λέκα, από εμάς την τυπική και να γνωρίζει ο Δήμος, δεν μπορεί να απαντήσει για τον κύριο Λέκα. Ο κύριος Λέκα μπορεί να έχει σαν πολίτης να επισκεφτεί
0: το
1: νησί, έτσι, το αντιλαμβάνεστε.
0: Ωραία,
1: οπότε δεν μπορώ εγώ να απαντήσω.
0: Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό που λέτε ότι δεν.
1: Να κρατήσουμε λοιπόν το πολύ βασικό, ναι, το ότι η παραλία δεν έχει κλείσει. Να κρατήσουμε το δεύτερο, μάλλον ίσως το πρώτο το πιο σημαντικό, ότι έχουν επαρθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, τόσο στον δρόμο όσο και στην παραλία. Και ναι, όχι, δεν έχει κλείσει η παραλία του Μακρυγιαλού.
0: Αν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε και τη συζήτηση αύριο για τα του αεροδρομίου.
1: Βεβαίως, και... γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να ενημερωθούν και οι συμπολίτες
0: μας για αυτό. Και για τα του ναυαγίου και κάποια άλλα θέματα που θέλω να σας ρωτήσω με μεγαλύτερη άνεση, κυρία Αυγουστίνου.
1: Με μεγάλη μου χαρά, κύριε Νέγκα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλή
1: καλά
0: συνέχεια.
1: Καλή
0: σας ευχαριστώ
1: συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.

0: Ertzak.info. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

έβαλα μπάνια τότε. Για το καλά κρασιά δεν του άρεξε του κυρίου Αλέξανδρου. Λέει από Αύγουστο. Εντάξει, δεν είπαμε να πατήσεις τώρα εσύ. Άκου τώρα λοιπόν, Ερτ Ζακίνθου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου.

πλούσια η επικαιρότητα. Παρά τις εγκεχηρίες, μένεται ουσιαστικά ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Γίνονται προσπάθειες να συμβιβασμούν, να βρεθούν. Αυτό δεν έχουν καταφέρει να βρεθούν ακόμα καλά-καλά, όχι να βρεθεί λύση. Λένε τώρα ότι είναι εφικτή συμφωνία με το, με το Ιράν την ερχόμενη εβδομάδα, λέει ο Τραμπ, ο οποίος το έχει πει μόνο άλλες 25-26 φορές. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο παρά την εκεχηρία που υποτίθεται ότι έχει με τη Χεζμπολάχ. Εδώ τώρα νιώθω ότι ακόμα και αν είχε κάποιους υποστηρικτές στο Ισραήλ και μετά τα όσα συνέβησαν με τη συναυλία που πήγε η Χεζμπολάχ, έκανε αυτή την επίθεση, σκότωσε άμαχο πληθυσμό, πήρε ομήρους, ό,τι και να είχε συμβεί τότε, δεν αθώνεται βέβαια. Έτσι, απλά πλέον φαίνεται ότι έχει χάσει την όποια στήριξη είχε, όχι στην πλειοψηφία της κοινή γνώμη, στο σύνολο. Λοιπόν, έχουμε έναν στην Καλαμάτα 41 ετών, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγό του και 39 ετών η σύζυγός του. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος και αυτά. Για τον ΟΠΚΠ έχουν αρχίσει και μπουζουριάζουν κόσμο και κοσμάκι, και φαίνεται ότι και αυτό πάει προς, όχι προς λύση, αλλά ξεκαθαρίζει το τοπίο πια. Γι' αυτό και έχουν, βλέπετε ότι όσοι είχαν βγει και φωνάζανε, και χωρίς αυτό να αποκλεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, έτσι, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές ευθύνες. Λοιπόν, φωνάζανε ότι να τα πήρανε, δεν τρέπονται, τα λαμόγια που τρώνε, έχουν λουφάξει πάλι. Γιατί πάλι βγαίνει ότι είναι κάτι άλλο τι συμβαίνει. Έτσι, εκτός από τους στόχους. Όποιος έχει στόχο στο κεφάλι, τώρα θα κάτσε να το εξηγήσεις τι σημαίνει και τι συμβαίνει και ποιοι είναι αυτοί που έφαγαν, αν έφαγαν, πώς έφαγαν. Αυτός έχει στόχο. Διαβάζει επιστολές του Χριστού, χειρόγραφες. Είναι αυτό και βάζει τελοπόρια να του φύγει ο πόνος. Δεν έχει καμία ελπίδα εκεί.

σήμερα γλώσσα στις πανελλαδικές. Θα δούμε και το πρόγραμμα και των επόμενων ημερών. Σήμερα πάντως γράφουν γλώσσα και να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Και έχουν ξεκινήσει βέβαια από τις 8.30. Είναι 100.000 είπαμε φέτος οι υποψήφοι για 68.788 θέσεις. Δηλαδή θα μείνουν έξω περίπου 30.000. Αυτά, και θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αφού πούμε χρόνια πολλά στο Μαρίνο, στο Νικηφόρο και στην Νικηφορία που γιορτάζουν σήμερα, είπαμε, 3η 2 Ιουνίου. Και σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Να και μια μέρα.

7 νέα. Κέντρο αριστερά. Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Οδηγός 10 SOS βήματα βρείται χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Τα προβλήματα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα fka.gov.gr. Edgar Morin 1921-2026, 15 πράγματα που μου έμαθε η ιστορία. Η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για μετά τον Ιούνιο. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Δεν χωράει αμφιβολία. Τι, προφανώς και είσαι καλύτερος από τον Έλβις. Ναι, σε όλα ναι, δεν είναι ο άνθρωπος. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας. Και έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Λογικό.

απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία, κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίδα από νέα τριπλής δράσης θεραπεία κατά του καρκίνου. 1,5 εκατομμύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμμου.

δεν τα κατάφερε το καλό παιδί των γηπέδων, ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος ήταν στην εντατική μετά από τροχαίο, τελικά δεν τα κατάφερε. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτηματαγορά και το πρωτοτρίμηνο. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Opinion poll, 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Όπου Ελλάδα, το θυμίζουμε για να το εμπεδώνουμε και σιγά σιγά, είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, έτσι. Η εφημερίδα των συντακτών. Βόμβες Ντίλιαν. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες. Ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Εγκλήματα πολέμου, η φλωτίλα πάει χάγη και τα απόνερά της γενοκτονίας πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια. Ελλάς, ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ. Πασόκ, στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα καταναλωτών. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Πανελλαδικές, πόσοι από τους 68.788 εισακτέους είναι εικονικοί? Ελεύθερος τύπος. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Δεν υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα. Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας στον Ελεύθερο Τύπο. 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι στο δημόσιο, προσλήψεις. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα, θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονης στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζει η νέα τάση. Μανιφέστο. Κατάχρηση εξουσίας. Προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, είναι ο τίτλος. Και καφενείων η Ελλάς. Άλλα λέει Κουφονικολάκου, άλλα ο Νιφούδης και στην πιορφή κανέλα. Να τι, ρε παιδιά. Εδώ ήταν ακόμα 30 χρόνια και δεν υπήρχε σύμπλευση. Τώρα που είναι τριών ημερών, δηλαδή, πώς θα γίνει? Δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορο για Πασόκ στα τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ. Και πλεύση.

κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα.

εστία. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό ένφυα λιβάνιου. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικο στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία, τι λέει το πόρισμα Τυχεροπούλου.

πολίτικαν. Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, μένουμε στην political. Νέα απόπειρα Ράμα να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Δημοκρατία. Έσχη Ράμα κατά των Ελλήνων. Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι Servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών.

στην αυθεμπορική. Δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Χρηματιστήριο Αθηνών προς την ελίτ των αγορών με ελκυστικό discount. Ποσειδόνια 2026, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρίσιμος συντελεστής ισχύος για την Ευρώπη, η ελληνική ναυτιλία. Και πάμε σε τραγουδάκι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Μαστίγιο. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιανακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού οι παίκτες και ο Αταμάν. Ορθά κοφτά άστραψε και βρόντιξε ο ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στο τέλος του εξάψαλμου απέτησε εξηλαίωση μέσω της κατάκτησης του ντάμπλ. Άντε πάλι. Θα χάσει και το πρωτάθλημα και πάλι θα αρχίσει και θα λέει αυτό. Λοιπόν, ερωτηματικά, όχι ερωτήματα. Ερωτηματικά, πρόσεξε. Είναι το σημείο στίξης. Αμφίβολη για το πρώτο τελικό εις Λούκας και Ρογκαβόπουλος, μέσα η Καλαϊτζάκης Φαρίν. Πόσο άδικο υπέκυψε τελικά ο Μάριος Οικονόμου στα σοβαρά τραύματα από το τροχείο που είχε προδεκαημέρου στα Γιάννενα. Ολυμπιακός σιγουριά για Μάρμολ, παρά το γεγονός ότι η Λας Πάλμας μπήκε στα play-off για την άνοδο στη Λα Λίγκα, είναι η λυμένη η απόφαση του 24χρονου στόπερ να φύγει. Έκλεισε Ζούμπκοφ σε συμφωνία ΑΕΚ με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ.

πρωταθλητής. Οι δύο αριστεροί του θρύλου. Οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα, Πεδρόσα και Μάρμολ, πρώην παίκτης Μεντιλίμπαρ, ο πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ και ο κάτι μεταξύ Κάρμο Πιρόλα, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Μαρμόλ είναι τελικά, δεν είναι Μάρμολ, λάθος το λες τόση ώρα. Σφίνα Αθλέτικ για τον Ουνάη, στον θρύλο όμως στηρίζονται στο μάνατζέρ του. Μάχη για Γκίντο με Βιγιαρεάλ Βαλένθια. Επιστροφή Λυκογιάννη βλέπουν στην Ιταλία. Επιμένει η Κόμο για Πιρόλα. Μαρινάκης για τον Μαρκίνιος, αληθινός ηγέτης. Σούπερ Σόου από Μοντέρο, διέλυσε μόνος του την Μπαρτσελόνα και θέλει το πρωτάθλημα Ισπανίας πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Δώρα στο θρύλο από DPG και Αταμάν. Κλειστά χαρτιά από Μπαρτζόκα για την επιλογή των ξένων στους τελικούς. Συγκλονιστικός κύριος πρόεδρος, Μέντι ευκαιρία να αντιγράψει στους κυρίαρχους Ισπανούς. Η ανάλυση της αυτοκρατορίας και τι μπορεί να κλέψει. Φως. Φουλάρι για Μαρμόλ, εντείνονται οι επαφές με τον Ισπανό αμυντικό για να κλείσει στον Ολυμπιακό. Κρίνεται του Τάιλερ, σήμερα θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή ή μη του Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της GBL με τον Παναθηναϊκό, με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Έστειλε μήνυμα. Ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε έντονο ύφος προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αν είπε ότι θλίψη, στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο για τον αδόκητο χαμό του.

Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών. Ώρα των σπορ. Μάριος Οικονόμου 1992-2026, καλό ταξίδι. Είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ ο Μάριος Οικονόμου. Συμφωνία της ΑΕΚ με Ζουμπκόφ, ο 29χρονος εξτρέμ της Τραμπζονσπορ, για να το πούμε, έχει κλείσει στην ένωση συμφωνία με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ιστορική συμφωνία που πέτυχε ο Μάκης Αγγελόπουλος για 49 χρόνια στην ΑΕΚ Σουνίλ Αρένα. Live Sport. Θέλουν και οι δύο. Η Μπρέτφορντ ανανέωσε μονομερός το συμβόλαιο του Ματίας Γένσεν, ωστόσο ο Νίστρουπ τον θεωρεί ιδανικό οχτάρι για τον ΠΑΟ και ο Δανός είναι θετικός για τη μεταγραφή. Βόμβα με Ζούπκοφ, η ΑΕΚ κινήθηκε αθόρυβα και έφτασε στον deal με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ. Ο Δίνη έφυγε ο Μάριος Οικονόμου. Και 5 Λάτιν στο κάδρο για τον Ολυμπιακό.

0: Αθηνά Οικονομάκου που είχαμε, θα παντρευτεί, δεν θα παντρευτεί. Έκανα να κοιμηθώ, παιδιά, τρεις μέρες, τέσσερις. Δεν είναι. Παντρεύτηκε, δεν παντρεύτηκε, γιατί μας το έκανε αυτό. Και πω, τι θα κάνουμε τώρα. Έχουμε το άλλο τώρα. Έχουμε Δανάη Μπάρκα. Οι φωτογραφίες, λέει, με μαγείο λίγο πριν τον γάμο, λίγο πριν από, παιδιά, το γάμο είναι, έτσι. Λίγο πριν τον γάμο και η τρυφερή αντίδραση του Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές στιγμές στη Μεσσηνία, ενώ ένα σχόλιο κάτω από την αναρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ναι, λοιπόν. Μέχρι τη μεγάλη ημέρα του γάμου, η παρουσιάστρια και η ηθοποιός απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στον τόπο καταγωγής της, γεμίζοντας το πρόγραμμά της με θάλασσα, ήλιο και καλοκαιρινή διάθεση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Πού τα σκέφτεται τον μπαγάζα που τα γράφει. Λοιπόν, μοιράστηκε η Δανάη Μπάρκαντε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της, στις οποίες ποζάρει με μαγιό δίπλα στη θάλασσα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αυτό δεν είναι λίγο χαζό, δηλαδή ήδη ήταν να ποζάρεις με γούνα δίπλα στη θάλασσα. Με μαγιό, όλοι με μαγιό ποζάρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με φόντο το γαλάζιο και την ανεμελιά των πρώτων ζεστών ημερών του καλοκαιριού, η παρουσιάστρια έδειξε να απολαμβάνει απόλυτα την ηρεμία και τη χαρά της περίοδου.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η αναρτησή της γρήγορα συγκέντρωσε σχόλια και αντιδράσεις, με τους followers της να στέλνουν θετικά μηνύματα. Ωστόσο, ένα ήταν αυτό το οποίο ξεχώρισε περισσότερο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Έχει τις φωτογραφίες. Αυτό που ξεχώρισε ήταν του συντρόφου της Φάνη Μπότση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο ίδιος, πρόσεξε, όχι άλλος, ο ίδιος ο Φάνης ο Μπότσης, δε, επέλεξε να αφήσει ένα emoji με κόκκινη καρδιά. Ακού τώρα. Εκφράζοντας μελιτό αλλά τρυφερό τρόπο την αγάπη και τη στήριξη του.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δηλαδή με λιτό αλλά τρυφερό τρόπο έδειξε την αγάπη. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά καθώς το ζευγάρι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το γάμο του. Στο διάλογο συγκινούμε. Οι κοινές τους στιγμές και οι μικρές δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας δείχνουν πως οι δυο τους ζουν αυτή την περίοδο με χαρά και ανυπομονησία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όλο αυτό γιατί έβγαλε μια φωτογραφία η Δανάη Μπάρκα που κάνει διακοπές στην Καλαμάτα με μαγιό και ο σύντροφός της έβαλε από κάτω καρδούλα. Και έκανε άλλος και έχει γράψει 2.000 λέξεις μπουρδες για το... Εντάξει, να κάνεις. Παιδιά, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Τι να κάνουμε. Πάμε όμως τώρα στα σοβαρά, παιδιά. Ιωάννα Τούνη. Η περιπέτεια υγείας στις διακοπές της στη Μύκονο και η εξομολόγηση για τα δέκατα που την κράτησαν στον καναπέ.
1: Άκου και δεν νοιάζει.
0: Άκου τώρα. Η γνωστή influencer αποκάλυψε ότι ένιωσε, λέει, έντονη εξάντληση, ο Παναγία μου, και παρουσίασε δέκατα κατά τη διάρκεια της παραβολής της στη Μύκονο, προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ω Χριστέ μου, πότε θα τα αντέξω, το διαβάσω, λες. Όχι, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ενημέρωσε, λέει, τους ακολουθίους της μέσα από βίντεο στα social media ότι ξύπνησε αισθανόμενη έντονη αδιαθεσία, με τα συμπτώματα να γίνονται πιο έντονα όσο περνούσε η ημέρα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Σοβαρά, όχι, δεν σε νοιάζει. Παρότι, λέει, προσπάθησε να ανακτήσει δυνάμεις με ξεκούραση, νερό και ηλεκτρολίτες, η κατάστασή της δεν βελτιώθηκε άμεσα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν στη Μύκονο απολαμβάνοντας, λέει, στιγμές χαλάρωσης. Όταν ξαφνικά άρχισε να αισθάνεται εξαντλημένη, μην χαλάρωνεις αφού αισθάνεσαι εξαντλημένη. Η ίδια, λέει, εκτίμησε πως η πολύωρη έκθεσή της στον ήλιο ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάσταση που βίωσε.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Και γι' αυτό, λέει, φρόντισε να μείνει ενυδατωμένη, καταναλώνοντας αρκετό νερό και ηλεκτρολίτες. Ενώ πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας, τι, πρόσεξε τη μετοχή, πρόσεξε, ξεκουραζόμενοι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Και τώρα πάμε στα βαριά, στη βαριά δημοσιογραφία. Βάλια Χατζη Θεοδόρου. Ποια είναι αυτή? Την ξέρεις? Είναι μία, έχει κάτι φρύδια. Είναι ένα βήμα πριν τα φρύδια του Καραμαλή. Ένα, όχι, του γέρου του Καραμαλή. Ναι. Και είναι και... Η Βάλια Χατζη Θεοδόρου μιλά ανοιχτά για την περίοδο μοναξιάς της. Όχι ρε φίλε. Και αποκαλύπτει γιατί αυτή η φάση της ζωής της την έχει γεμίσει ηρεμία και αυτογνωσία. Άκου τώρα. Η Βάλια ρε Χατζη Θεοδόρου τα λέει αυτά.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η παρουσιάστρια λέει. Τι παρουσιάζει αυτή? Αναφέρθηκε αρχικά στο φλερτ, αποκαλύπτοντας πως δεν δέχεται ιδιαίτερη προσέγγιση στην καθημερινότητά της, ούτε στα social media ούτε έξω. Μήπως θέλει το μουστάκι στο κούτελο, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες έξω. Νομίζω, λέει, γενικά οι άνδρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Σώπα ρε, αφού είναι το, αυτό η ατζέντα και η walk και δεν, πάει και πειράζει όλο στην άλλο και της κάνει, του κάνει μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση. Ποιος θέλει, οι άνδρες θέλει πάλι. Άιντε.
2: Ω, την πείραξε, μήνυση, μήνυση.
0: Πίστευα, λέει, ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Τώρα που είμαι σχεδόν 2 χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πως είμαι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είπε η Βάλια Χατζη Θεοδόρου, δείχνοντας πως έχει βρει μια νέα ισορροπία στην καθημερινότητά της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ερτζαγκίνθου, άκου τώρα. Είναι η εκπομπή, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Στη φροντίδα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στα εφέ τώρα είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Μικρόφωνο, δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη, Ανδρέας Παπαδημητρίου.

Είπαμε 95,2 και 93,2 οι συχνότητες. Με συγχωρείτε που μας ακούτε εδώ στην, στα Επτάνησα, στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής AirTeco.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Επειδή προέκυψε μία είδηση, την οποία προφανώς και πρέπει να πάμε να την δούμε, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Ελπίζω να προλάβω να γυρίσω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διεύλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε στο Ed News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Στις 12 συνεδριάζει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος, όπως έχει διακηρυχθεί, είναι το ψηφοδέλτιο του κόμματος να δείχνει τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, έπρεπε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ επί τόπου. Έχουμε, δεν είναι ούτε τροχαίο, ούτε πρόκειται μάλλον για θάνατα από φυσικά αίτια, αλλά ο άνθρωπος ήταν πάνω στο μηχανάκι του και φαίνεται πως πέθανε ενώ οδηγούσε ή ένιωσε, και έχει βγει εκτός δρόμου και τέλος πάντων δεν είναι καθόλου όμορφη η εικόνα. Προφανώς δεν μπορεί να είναι, και έχει σπεύσει εκεί από την πρώτη στιγμή και η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δεν έχει προκληθεί τροχαίο τίποτα, ούτε προκάλεσε, ούτε είναι χτυπημένος, ούτε. Φαίνεται ότι πρόκειται για θάνατα από φυσικά αίτια και ο άνθρωπος έχει ξακρίσει. Τώρα μένει να γίνουν οι απαραίτητες. Δεν υπάρχει φρενάρισμα, δεν υπάρχει, δηλαδή φαίνεται ότι ρόλαρε προς τα εκεί, είτε έχοντας νιώσει μια διαθεσία, είτε έχοντας φύγει από τη ζωή ήδη. Και επειδή θα αρχίσουν να ρωτάνε τώρα, είτε από ενδιαφέρον, είτε από κουτσομπολιό, είτε επειδή είναι ξερομπορόλες οι περισσότεροι, ποιος είναι και ποιος είναι και γιατί είναι και ποιος είναι, δεν πρόκειται να σας πούμε. Έτσι, πρώτον γιατί σεβόμαστε τις οικογένειες, σεβόμαστε τον ίδιο τον νεκρό, την οικογένειά του, και επειδή είναι και παράνομο. Γιατί θα αρχίσουν τώρα να λένε, μα ποιο είναι. Λοιπόν, όταν και αν και εφόσον ανακοινωθεί και όταν πρέπει να ανακοινωθεί, θα ανακοινωθεί. Δεν κάνουμε διαγωνισμό εδώ να τρέξουμε να προλάβουμε να δώσουμε ονόματα για να καταπλήξουμε τα πλήθη ή να πω πω εγώ έμαθα πρώτος ποιος ήταν. Μπράβο, φοβερή πρωτιά. Φοβερή δημοσιογραφική επιτυχία. Να μάθεις ποιος ήταν και να γράψεις να προλάβεις, όπως γράφουν εδώ τα τοπικά συλληπιτήρια στους οικείους του για να προλάβουν να γράψουν το όνομα. Αυτά τα ξεφτιλίκια εδώ δεν πρόκειται να τα δείτε ποτέ στην ΕΡΤ. Ή όπου είμαι εγώ, εν πάση περιπτώσει. Ούτε φωτογραφία που πολύ πιθανό να δείτε αλλού. Δεν έχει να δώσει τίποτα η συγκεκριμένη φωτογραφία, πέραν του να προκαλέσει και να σοκάρει. Δεν πρόκειται.

Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω ένα άλλο θέμα το οποίο ήταν, το είχα προγραμματισμένο. Έχουμε κάνει έτσι, το έχω ξανασχολιάσει. Απλά για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, παιδιά. Επειδή μπορεί κάποιος να μην ή να το κάνει σκόπιμα ή να μην ξέρει, ή προφανώς δεν είναι η δουλειά του. Έτσι, ο καθένας έχει ένα κινητό, μπορεί να τραβάει μια φωτογραφία και να γράφει ό,τι θέλει από κάτω ως πολίτης. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, έτσι δεν απαγορεύεται τίποτα. Η δική μας η δουλειά και η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αυτό το οποίο μπορεί να θεωρείται είδηση, γιατί για πολλούς λόγους μπορεί κάτι να θεωρηθεί είδηση, να το βάζουμε στη σωστή του διάσταση αφού κάνουμε ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ, και όταν ξεκίνησε η σεζόν ουσιαστικά και άρχισαν να έρχονται επισκέπτες στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τους Βρετανούς, οι οποίοι, όποιοι δεν το ξέρουν, να τους πληροφορήσουμε, δεν ανήκουν πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμετωπίζονται όταν έρχονται στην Ελλάδα ως μέλη τρίτης χώρας, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περίπου οι μετανάστες. Γίνεται έλεγχος. Έτσι, γιατί είναι εκτός Σέγγεν, πλέον η Μεγάλη Βρετανία. Ωραία. Επειδή αρχίζουν και λένε διάφορα και αυτό και η Ελλάδα και να τα χάλια μας και να... Σας έχω νέα. Είναι σε όλο τον πλανήτη αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ κανέναν. Ούτε το αεροδρόμιο, τα αεροδρόμια του Βενιζέλου, της Ζακύνθου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, δεν ξέρω εγώ που αλλού. Καμία διάθεση δεν έχω. Αλλά όταν αναφερόμαστε σε κάτι, να δίνουμε την πραγματική του διάσταση. Μιλάω για συναδέλφους δημοσιογράφους. Δεν μιλάω για κάποιο πολίτη ο οποίος μπορεί να σήκωσε να τράβηξει μια φωτογραφία και να εκφράζει την άποψή του και να ταχώνει, και πολύ πιθανόν και σωστά. Έτσι. Εμάς η δουλειά μας είναι να δώσουμε τη σωστή τους διάσταση. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένη όταν έρχεται κάποιος πολίτης εκτός Σέγγεν. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Εδώ, ότι υπάρχει πρόβλημα με τους υπολογιστές, είναι μια νέα συνθήκη η οποία προφανώς προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Έτσι, δεν έχει να κάνει ούτε με έλλειψη προσωπικού που ακούω διάφορα, είναι υπερπλήρες και από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο πλέον. Έτσι, υπερπλήρες, σύμφωνα με το αυτά που λέει η διοίκηση. Okay. Λοιπόν, οι υπολογιστές έχουν ένα θέμα, γιατί είναι μια νέα συνθήκη την οποία καλούνται να την αντιμετωπίσουν. Γιατί όλους αυτούς, μάλλον όταν έγραφε GPR ή Great Britain ή οτιδήποτε άλλο, παίρναγε αυτόματα σε ένα σύστημα ότι είναι εντός Schengen. Τώρα όλοι αυτοί, και όταν στη Ζάκυνθο ειδικά είναι οι 9 στους 10 επισκέπτες από τη Μεγάλη Βρετανία, που πλέον είναι, όπως ξαναείπαμε, εκτός Σέγγεν, και είναι άλλη διαδικασία ελέγχου. Έτσι, δεν είναι το να ανεβάσεις μια μειωτική για τη χώρα σου ή για το αυτό φωτογραφία ή δύο ή τρεις, ή να πεις την παρόλα σου, το καταλαβαίνω. Αλλά να δίνουμε και όλοι, οι δημοσιογράφοι, το ξαναλέω, ο πολίτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Και μπορούν επίσης και όσοι ενημερώνονται μέσα από τα social media να ενημερώνονται στρεβλά, θεόστρεβλα, όπως θέλουν. Εμάς η δουλειά μας είναι να το βάλουμε σε σωστή του διάσταση. Και η σωστή διάσταση είναι αυτή. Δεν είναι ο έλεγχος όπως περνάς εσύ τώρα για να πας, ας πούμε, σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, το ξαναλέω, ταυτότητα πέρασης, γεια σας. Πρέπει να γίνει έλεγχος κανονικά. Διαβατήριο, βίζες, το ένα, το άλλο, ό,τι προβλέπετε. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο, είναι σε σημεία, σε αεροδρόμια που έχει πολύ τουρισμό από την Αγγλία. Αυτό συμβαίνει. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να περάσουν έτσι. Και πριν πεταχτεί κανένας να πει την εξυπνάδα του μετανάστες για αυτό, ωραία, να τους μπαντρώνουμε και τους Εγγλέζους όπως μπαντρώνουν τους μετανάστες, για να τελειώνει η ιστορία. Θα άρεσε αυτό? Γιατί ο καθένας έχει μια λύση στο κεφάλι του από το air condition μέσα. Και από την ασφάλειά του ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα κάνεις. Γιατί μετά ο ίδιος ο Βρετανός, ο οποίος δεν θα τον ελέγξεις, θα γυρίσει και θα πει: α, πρόβλημα στην Ελλάδα. Ανασφαλής χώρα η Ελλάδα, γιατί περνάνε έτσι. Αφού δεν έλεξαν εμένα, μπορεί ο άλλος να ήταν τρομοκράτης. Οι ίδιοι.
Και δεν διαμαρτύρονται οι Βρετανοί, διαμαρτύρονται οι Έλληνες. Αυτό είναι το ωραίο. Ότι ο Βρετανός μπορεί να πει πόπο ταλαιπωρία, που το ξέρει όμως γιατί. Θα βρίζει, αλλά θα βρίζει την κυβέρνησή του την τότε που τον έβγαλε εκτός Σέγγεν. Έτσι. Ο Έλληνας θα βρίσει την ελληνική κυβέρνηση για αυτό που έκανε η Βρετανική. Γιατί έτσι ρε παιδί μου, γιατί έτσι έχει μάθει να βρίζει. Σου λέει ψηφίζω, είναι αυτό κατά το πληρώνω. Και αφού πληρώνω θα σπάσω κύριε. Ωραία, ψηφίζω, αφού ψηφίζω θα βρίσω. Δεν ψηφίζω, πάλι θα βρίσω. Γιατί έτσι, γιατί είμαι Ελληνάρας. Και γουστάρω να βρίζω. Και να νομίζω ότι κάνω καλό στρεβλώνοντας πράγματα ή δίνοντας τα μισά. Γιατί η μισή αλήθεια είναι χειρότερη από ένα ολόκληρο ψέμα. Πολύ χειρότερη. Πολύ χειρότερη είναι η μισή αλήθεια από ένα ολόκληρο ψέμα. Ή εντύπωση μιας εικόνας ή δύο. Το λέω γιατί ο καθένας μπορεί να ενημερώνεται από όπου θέλει, έτσι. Δεν σημαίνει ότι και αυτό που λέει ή αυτό που βλέπει στα social είναι έτσι.

Πάμε και στην πολιτική σκηνή. Ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές από τη Νέα Αριστερά. Είχε 7 βουλευτές η Νέα Αριστερά, είναι το ερώτημα. Όχι ανεξαρτητοποιήθηκαν, ότι ανεξαρτητοποιήθηκαν. Είχε 7. Λοιπόν, προσέξτε τώρα για να δείτε, είναι το νέο αίμα που πάει προς τον Τσίπρα. Το νέο αίμα. Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Όλοι αυτοί πάνε καρφί. Λοιπόν, τώρα μένουν, ήταν 11. Μπράβο. Μένουν 11 βουλευτές. Είναι, δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό πρέπει να έχει τουλάχιστον 10. Είναι, μένουν στη Νέα Αριστερά, δεν ξέρω τι να κάνουν. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Θόδωρος Οδρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέττη Πέρκα. Μαζί με τους βουλευτές αποχωρούν και άλλα 150, μάλλον συνολικά 150 στελέχη, και λένε ότι αποχωρούμε από την, έχουν κάνει ένα κείμενο αποχώρησης όπου λένε ότι αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος έχει φτάσει πλέον στα όρια του που άνοιξε πριν 2 χρόνια. Είναι δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπήση ίσιων αποστάσεων. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Θέσαμε, βλέπουμε καθαρά τη στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Λοιπόν, το διαβάζω και τώρα ήρθε. Πρέπει να φανεί η ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και γι' αυτό το σκοπό θα εργαστούμε, λέει. Θα το δω μετά να σας πω αν βλέπει προς Τσίπρα μεριά, που είναι σίγουρο ότι βλέπει προς Τσίπρα μεριά. Από τον Τσίπρα λένε ότι δεν θα πάρουν ενεργεία βουλευτές. Το ίδιο λέει και η Καριστιανού.

Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι η παραλία του ναυαγίου παραμένει κλειστή, δηλαδή όπως ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και από το 18 και μετά σχεδόν. Παραμένει λοιπόν κλειστή, απαγορεύεται η πρόσβαση στην παραλία. Μόνο για περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορεί να πάει κάποιος, που θα μου πεις μόνο για έκτακτη ανάγκη, μπορεί κάποιος να λιποθυμίζει, θα πρέπει να το βγάλεις έξω, φίλε. Μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα πλοία δεν μπορούν να αγκυροβολήσουν. Απαγορεύεται και το μπάνιο, δηλαδή πας, φωτογραφίζεις, γεια σου. Αυτή είναι η ουσία. Θέαση μόνο από την εξέδρα του ναυαγίου απαγορεύεται. Α πούμε τι κάνουν ή τι. Απαγορεύεται. Πήγε κι άλλος Αμερικανός, βγήκε έξω που απαγορεύεται. Φούνταρε, πιάστηκε στο πευκάκι, σώθηκε. Δύο μέρες μετά πήγε μία άλλη, απειλούσε τον άντρα της, τον σύντροφο, δεν ξέρω τι ήτανε. Α, θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η ιστορία, επειδή ήταν μία η οποία απειλούσε ότι θα πέσει τον άντρα της που ήταν εκείνη την ώρα. Δηλαδή, δεν το σώζεις. Από πού και το πιάσεις. Είναι, δεν είπα, είναι. Ο κόσμος είναι γεμάτο βλαμμένους. Πήγανε στο ναυάγιο να τσακωθούνε και αφού τσακωθήκαν, άρχισε να λέει: αλλά θα πέσω, θα πέσω. Από το ζευγάρι, από το εξωτερικό. Θα πέσω, θα πέσω, θα πέσω, θα αυτοκτονήσω. Έτρεγε η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Γιατί ο άλλο, γιατί οι άλλοι απειλούσε τον φίλο αυτό, σύντροφο, άντρα, σύζυγο, δεν ξέρω εγώ τι, ότι θα πέσει. Το έχανε άλλοι. Βάλτε τον τώρα να την πληρώσει, που έτσι προβλέπει ο νόμος. Την κινητοποίησε όλοι και μετά φύγε. Για να πέσει, πια και καλή, τουλάχιστον να την κάνει την κινητοποίηση. Πάντως μια έτσι δυσκολία στο να βγουν τα κονδύλια να, γιατί ήρθε, πανηγυρίζαμε όλοι μαζί και εγώ μέσα σε αυτούς, φοβερή η μελέτη του, και είναι, παραμένει φοβερή η μελέτη του Πολυτεχνείου, θα γίνει έτσι στην παραλία, θα γίνει έτσι πάνω, θα γίνει γιουβέτσι από εκεί, θα γίνει παστιτσέτσι προς τα κάτω, θα βγουν εκεί, θα μπει το ένα, θα μπει το άλλο. 3 χρόνια είναι από το Πολυτεχνείο, τίποτα. Κομμάτια φεύγουν από τον Παναγιώτη, δεν θα μείνει τίποτα εκεί. Άντε μετά να βρεις κομμάτια για να το ενώσεις. Γιατί δεν βάζουν 5 μπλόκια μπροστά, γιατί δεν βγήκε η τάδε μελέτη, γιατί δεν εγκρίθηκε. Αυτά κάποιος πρέπει να τα τρέχει, παιδιά. Αν δεν είσαι από πάνω να τα τρέχεις, δεν κάνεις τίποτα. Αύριο τα λέμε, γεια σας.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μας αρέσει αυτή η φωνή της Μαρή Φρόες, είναι πολύ φρέσκια και είναι ένας από τους οίκους που μας έρχεται από την πανέμορφη Βραζιλία. Και νομίζω ότι κάθε χρόνο, κάθε ένα, δύο, τρία χρόνια ανάλογα, βγαίνουν ωραίες φωνές στην νέα μουσική της Βραζιλίας και βάζουν όλοι βέβαια το φορό, βάζουν αρκετές φορές στον ήχο της Τροπικάλια και γενικά όλες αυτές τις, θα έλεγα, τις επιρροές από την δεκαετία του 60, ακόμα και από την Μπόσα πολλές φορές. Μαρή Φρόες ανήκει σε αυτήν την κατηγορία και με το Κολομπίνα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Κάθε φορά μου έρχεται τώρα στο μυαλό να πω καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν έχουμε κάνει εκπομπή. Οπότε, εντάξει, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο μου λέει: ο Μπάμπης, σωστό είναι. Εντάξει, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Η εβδομάδα αρχίζει από την ώρα που ξεκινάμε να κάνουμε εκπομπή ζωντανή στον αέρα. Έτσι, τώρα, αν κάπου ενδιάμεσα κάτι έτυχε ή κάπου ενδιάμεσα είχαμε αργία γιορτή, εντάξει, τι να κάνουμε. Καινούργιες λοιπόν κυκλοφορίες την Παρασκευή. Τις οποίες δεν τις ακούσαμε γιατί βρεθήκαμε στον Γκάζι, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για αυτά τα 25 χρόνια για το Jazz Festival, το οποίο ήταν ιδιαίτερα πετυχημένο και το Σάββατο και την Κυριακή. Πάρα πολλοί κόσμος με πραγματικά εξαιρετικά συγκροτήματα, εξαιρετικά σχήματα και, και μέσα σε όλη την εβδομάδα πολύ σημαντική ήταν και η ελληνική παρουσία και με την Tribute Band που δημιουργήθηκε για να παρουσιάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του άλμπουμ του Phil Woods και του Ιορδάνη Τσομίδη, την Greek Cooking Band, αλλά και τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο με τους υπόλοιπους εξαιρετικούς πραγματικά μουσικούς του, με την κορυφή του Σταύρου Λάντσια. Δεν βάζουμε κάποιον κορυφαίο, είναι όλοι κορυφαίοι. Οι Έλληνες που έπαιξαν τη Δευτέρα ήταν όλοι κορυφαίοι. Απλά το θέμα του Σταύρου Λάντσια που έβγαλε, όπως και το άλμπουμ αυτό, το My Ennio, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εξαιρετικό, μάγεψε τον κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι σε ημέρα Δευτέρα και με το άνοιγμα του φεστιβάλ, το λέγαμε και με τον Λεωνίδα και με τη Ρουμπίνη, να έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο πραγματικά σε άνοιγμα φεστιβάλ και δις ελληνική συμμετοχή. Μπράβο λοιπόν στον κόσμο που ήρθε και το υποστήριξε. Κάθε χρόνο το υποστηρίζει περισσότερος κόσμος το Jazz Festival. Εγώ το λέω ότι είναι international. Τα ονόματα που έρχονται πια δεν είναι ονόματα απλά για να δοκιμάσουν τις μελωδίες, τους ήχους ή να πειραματιστούν πάνω στη σκηνή. Είναι τα περισσότερα ονόματα γνωσμένης αξίας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο πραγματικά για το 25ο φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Εγώ πάω να σας βάλω να ακούσουμε, να μοιραστούμε το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Willie Nelson παρέα με τον Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Willie Nelson που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το 78ο προσωπικό του άλμπουμ, παρακαλώ.

I Can Read Your Mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ένα τραγούδι που έγραψε παρέα με τον Bob Dylan για το καινούριο του άλμπουμ, το Dream Chaser. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή. Είναι το 78ο solo άλμπουμ και το άλμπουμ νούμερο 156, παρακαλώ, που έχει ηχογραφεί στην καριέρα του ο Willie Nelson, ο οποίος έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο. Λέει ότι θα βγει ξανά σε περιοδία. Να είναι καλά να βγαίνει σε περιοδία, αφού μπορεί, γιατί δεν είναι απλά ότι μπορεί, βγαίνει και παίζει καλά ο Willy όταν παίζει στην περιοδία. Φανταστείτε ότι το πρώτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το θυμάμαι, το And Then I Wrote, πρέπει να ήταν ή το 61 ή το 62. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το 62. Φτάνει λοιπόν σήμερα στο Dream Chaser με μια ομάδα ανθρώπων και μουσικών που ακολουθούν τον Willie Nelson εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε τώρα, με παραγωγή του Buddy Cannon. Buddy Cannon είναι μαζί του από την δεκαετία του 1970, τον ξέρουμε και με τον Kenny Chesney που έχει κάνει παραγωγές. Και βέβαια κρατάω πάντα τον Mickey Raphael, ο οποίος ο Mickey Raphael στην φυσαρμόνικα είναι μαζί με τον Willie. Φανταστείτε, από το Willie and Family, από το tour που είχε κάνει το 72 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Willie δεν αφήνει ανθρώπους άλλους, δουλεύει με μόνιμους συνεργάτες. Τώρα να έχεις έναν συνεργάτη 53-54 χρόνια και να είσαι μαζί, έχεις φάει ψωμί και αλάτι μαζί, και όχι μόνο σε περιοδίες, μέσα σε στούντιο, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν από ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα να άκουγα αυτό το I Can Read Your Mind και με τον Bob Dylan ντουέτο. Εντάξει, προφανώς ο Dylan μπορεί να μην μπορούσε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Τελευταία φορά που ο Dylan δούλεψε με τον Willie Nelson ήταν το 1993, είχαν γράψει τότε άλλο ένα τραγούδι μαζί, και νομίζω στο Heartland, το Heartland ήταν, αλλά στο Across the Borderline. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ηχογραφούν, να έχουν τη φωνή και το σθένος να βγαίνουν και να δίνουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλο το κοινό που τους λατρεύει. Και εκεί μιλάω και για τον Dylan, μιλάω και για τον Willie και βέβαια για τον Paul McCartney. Αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney, ομοίως βγήκε την Παρασκευή.

ο λόγος που με τον Dungeon Lane και την συνεργασία, μία συνεργασία έκανε μόνο σε αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν μία και αρκετή, γιατί έφτιαξε την, ένα τραγούδι που βρέθηκε με ντουέτο με τον George Harrison. Κάποιοι είχαν πει ότι έθαψε το τσεκούρ του πολέμου. Όλα αυτά, να μου το επιτρέψετε, είναι ανοησίες. Όταν τώρα γνωρίζεις με έναν μουσικό και έχεις φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου, το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια, όλα αυτά τώρα είναι ανοησίες. Το τι διαφορές μπορεί να έχει ο McCartney με τον Ringo Starr, αυτά καταρχήν δεν αφορούν εμάς. Όταν λοιπόν βγάζω ένα τραγούδι, εγώ έβλεπα σε πάρα πολλά reviews για το άλμπουμ που λέει επάνω Dungeon Lane, Ringo Starr, Paul McCartney and Ringo Starr together. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και καλό άλμπουμ μάλιστα από τις πρώτες κριτικές και λίγο μία-δύο φορές που το άκουσα, ξεχωρίζω αυτό το Days We Left Behind, αυτήν την μπαλάντα που σίγουρα ξεχωρίζει σε σχέση με τον κλασικό McCartney που ξέραμε μέχρι. Πάμε στην Γαλλία να συναντήσουμε τη Ρόκια Τραωρέ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ να τραγουδάνε και να διασκευάζει Νταλιδά.

Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ ακούσαμε το Μαλαβίδα, την γνωστή μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Μανού Τσάο με τις Nouvelle Vague, αλλά και με την ιδιαίτερη αυτή φωνή της Olivia Ruiz. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ της Lila Downs, El Beso. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,5.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι on the Pieces Moon, από το τελευταίο της single. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στις 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Μασερί Αμόρ. Αυτή είναι η Jazz Jamaica All Stars, παίζοντας ska, jazz και φυσικά ρέγγι. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το jazz fusion, αυτό το fusion μάλλον όχι jazz, που το ονόμασαν skaz, από την ska και από την jazz. Το έφτιαξαν αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη ομάδα, κολεκτίβα μουσικών, πάνω από 10-12 άτομα. Εγώ τους είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή και μια από τις πιο στρωμένες μπάντες που υπάρχουν. Μάλιστα το 2005, τότε νομίζω τις είχα δει, το 5 ή το 6, όταν είχαν βγάλει ένα άλμπουμ Roots ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα rework σε πολλά τραγούδια της Motown, αλλά μέσα σε αυτό βέβαια και το αξεπέραστο Mastery Amour. Και αυτή είναι η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Είναι το τελευταίο single που ηχογράφησαν και δυο τους, και η Ella Langley ακολούθησε τον Morgan Wallen σε αυτή την Coast to Coast περιοδία που κάνει ο Wallen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ του Τζακ Σαββορέτη. Τζακ Σαββορέτη θα τον δούμε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα μετά από δύο πραγματικά πολύ πετυχημένα live που έδωσε στο Royal Albert Hall στη Μεγάλη Βρετανία. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα, από το Λυκαβητό μέσω Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο στην, παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ αφενός μεν και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Και λέω είναι η μεγαλύτερη πορεία που θα κάνει σε tour στην Ευρώπη. Αυτό μου το έλεγε όταν εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week, όπου τα είπαμε για άλλη μια φορά και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούσα πραγματικά να διανοηθώ ότι θα βγάλω 30 συναυλίες στην Ευρώπη. Είναι πολύ μεγάλο το tour και δεν είναι μόνο για το Σαββορέτη, έτσι, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλοί νομίζουν ότι επειδή μιλάμε για το Springsteen, για τους U2, για τους Rolling Stones ή τη Madonna ή τον Bad Bunny που έκανε μια πολύ μεγάλη περιοδία και τελείωσε πριν από μερικές μέρες, ότι όλοι οι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν 100-150 live και 200 live world tour. Δεν γίνονται έτσι, φίλες και φίλοι. Το να κάνεις 200 tour ένα-ενάμιση χρόνο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει άλλη οργάνωση και θέλει άλλο στήσιμο και θέλει άλλα πράγματα. Το να κάνεις 30-40 συναυλίες μέσα σε δύο μήνες είναι πάρα πολλές και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, και δει για ένα καλλιτέχνη που ούτως ή άλλως φέτος κλείνει και τα 20 χρόνια πορεία στα δισκογραφικά κοινά. Το περιμένουμε λοιπόν στην Αθήνα του Σεπτέμβριο, Τζακ Σαββορέτη, για να ανοίξει το συναυλιακό του ευρωπαϊκό tour.

Αυτός είναι ο Τζόνι Νας, αυτό είναι το Cupid. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να είστε όλοι καλά. Και με τον Bob Marley, καλοκαιρινός, και Could You Be Loved. Από το Uprising, από το 80. Θα σας αφήσω για απόψη για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12 με τις δικές της μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Η τεράστια επιτυχία I have a mask the missing an angel. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πάρτι μας. Και όσοι δεν ήρθατε χάσατε. Χόρεψαν όλοι πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το περιμέναμε λόγω τριημέρου. Όπως και συγχαρητήρια στην διοργάνωση του Athens Jazz Festival, το οποίο έκλεισε 25 χρόνια με ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πρόγραμμα που είχε φέτος. Ήμασταν τη Δευτέρα, ήμασταν την Παρασκευή, εγώ μέσα και το Σάββατο. Πραγματικά η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Και σιγά σιγά νόητε την παίρνουμε στο καλοκαίρι. Και έρχονται και συναυλίες, πολλές συναυλίες. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Facebook και στο Instagram. Προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρα Μουσικής, για την προβολή τελείας του τελευταίου Βίκινγκ στο Cinema Carmen, το live το Tonic Walter στο Gazarte αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου, αλλά και για το live του Armand Hammer επίσης στο Gazarte, στο Ground Floor, στο Ground Stage, πάλι αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε τις πληροφορίες, δηλώνετε συμμετοχή, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα.

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το Πράσινο Ακροτήρι. The Tavares Brothers. Αν σήμερα διανύεται ο Τσάμπι τους, καταλαβαίνετε το προσωνύμιο. Αντώνο Λόρενς Τσάμπι Ταβάρες.

καινούριο σίγκλ από τη Μαρία Φρόες. Και θα μείνουμε λίγο στη Βραζιλία με Λέο Φαλ, Φολαμούρ και Φλάδα Κοελιού. Αλλά και Τζάσα Ζά, Χιμέλα Λιχέλ και Λικότιμους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Ένα φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες στην Αίγινα, το Παραντίζο Φεστιβάλ. Ένα ολοκένουργιο είχε σίνεμα stage μέσα στο ιστορικό κτήμα Κολάτου. Η Make a Dance είχαν έρθει από το Λονδίνο, ο Ραφ Ντάγκ είχε έρθει από την Ίμπιζα, Christian Disco, Pelle, Club Kid. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ την Κυριακή το βράδυ. Σε ένα ιστορικό μπαρ της Αίγινας, στα Περδικιώτικα. Καταπληκτικό.

0: So there we go.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

τεφάζ, η γνωστή τεφάζ από τη Γερμανία. Μαλίζω εδώ πέρα η Μαλία σε αυτά τα καταπληκτικά Easy Listening Continental, το καινούργιο του track. Και αυτός είναι ο Gabriel Auguste. Συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος, τολμώ να πω, μοιάζει λίγο με Sebastian Tellier.

Baby Cam μόλις στα 22, πρωτοξάδερφο βεβαίως του Kendrick Lamar. Εδώ μαζί στο Good Flirts που μόλις ακούσαμε, και αυτός είναι ο Gaudí. Από την Ιταλία, σε ένα άλμπουμ με τίτλο Jazz Gone Dub. Γιατί λέει jazz, μπορεί να γίνει και dub.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye και I Want You σε ένα remix Fima Likes Music. Έχει πάρει βεβαίως πολλά σαμπλάκια, τα έχει ανακατέψει. Εγώ προτιμώ την extended εκτέλεση.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Τρίτης 2 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα.

Τελευταία δουλειά από το βραζιλιάνο Σέου Ζόρζ, εδώ μαζί του η Μαρίσα Μότς. Quando chego, the other side, ο τίτλος του άλμπουμ. Καλή ακρόαση.

Και αν θέλετε να έχετε στη βιβλιοθήκη σας ένα θρυλικό μουσικό βιβλίο, είναι αυτό που έγραψε ο Λευτέρης Κογκαλίδης στη Χρυσή Δισκοθήκη. Είχε κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Καταγράφοντας και αναλύοντας 203 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή του εβδομαδιαίου Hit Parade του περιοδικού Billboard κατά τη διάρκεια μιας χρυσής μουσικής περίοδου, δηλαδή από το 1940 στο 1954. Πολυετή έρευνα του Λευτέρη Κογκαλίδη τότε.

Και ένας άνθρωπος, τον Λευτέρη Σκοκαλέη, ο οποίος είχε ένα πλούτο γνώσεων και είχε ένα πολύ ιδιαίτερο δικό του τρόπο να διηγεί τις ιστορίες.

Νούτζανε από την Νάπολη, Τιανατέ και η Γκάμπι Χάρτμαν έρχεται να κλείσει το ημίωρο με το Σίκο Λαϊκό. Espère le souvenir de ces couturiers.

0: Κόσμος 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most. But I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Small Philosophies, ένα έτσι πολύ αέρινο άλμπουμ με πολύ ωραία back vocals, πολύ ωραία στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Δεν συγχωρείτε, έπαιξα ζωέ κοινώνες.

Τη Γουάγιο, μια καινούργια φωνή της Soul, προέρχεται από τη Γαλλία, παραγωγή Adrien Quesada από Black Pumas. Αυτός είναι ο Gitkin, Night Tripper, Where the South Winds Wail, καινούργια δουλειά.

Ιόγκα, τελευταία δουλειά, Happy Face, να τραγουδάει με παιδάκια. Φατουμάτα Ντιαβάρα. Σιγκουί, τελευταία δουλειά, τελευταίο σίγγλ που κυκλοφόρησε. Από ένα άλμπουμ με τίτλο Μάσα. Για δύο σε δώσω μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Ecos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ecos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Πάνω Ετιέν Ντε Κρεσί φτιάχνει οικογένειες, το εννοεί. Όχι αστεία. Εδώ φτιάχνει remixes, warm up remixes. Και έχει πάρει και το 10ο καλό, έχει βάλει και το Ντε Κρεσί και παίζει καλή μπαλίτσα. Ο Ετιέν, ο οποίος έρχεται εδώ με τον Baxter Dury να φτιάξουν μια οικογένεια. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς, εδώ είμαστε.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και ο Nostalgia 77 μόλις κυκλοφόρησε καινούριο συγκλάκι. Όταν τα φώτα πέφτουν, εξαφανίζονται. Πότε συμβαίνει αυτό? Ποτέ. Εκτός κι αν πας σε καμία μακρινή παραλία. When the light's gone και ο Μπλουντέτο έρχεται να βάλει και αυτό στο κάτι της του.

λεγόμενη Φιλανδία, οι After Clank πριν από 2 χρονάκια βάλαν αυτό το πιάνο στην αρχή, στην εισαγωγή και μας είπαν ας τα όλα πίσω, leave it all behind, όπως και το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον Μόνικα, που πριν από 3 μήνες έβγαλε το καινούριο του άλμπουμ. What Kind of Bird, το είπε.

Ένας βοκαλίστας και producer, παραγωγός, Cosmo Sheldrake είναι το ψευδώνυμό του. Και μέσα στο 2018 αυτός ο τύπος φτιάχνει το άλμπουμ The Much Much How How. Μέσα εκεί υπάρχει και αυτό το interlúdio, αυτό το ρίγκλ. Γράψε Cosmo Sheldrake.

εκεί που φέρνουν χαρά. Πάνω κάτω αυτό υποστηρίζουν ο Αλόγκ Νταόχο μαζί με τους Sounds of Joy. Και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο μας πάει απευθείας στην Γκάνα με τον μάστορα του είδους, Γιούγιου Γιούμα.

Ένα τσίλι μακ που βρίσκεται στο δρόμο από αυτή τη συλλογή, την ανύπαρκτη, που όμως είναι υπαρκτή σε κάποιους γιατί την κρατάνε στα χέρια τους. Living in the streets, για να μην λέμε πολλά, και τσίλι μακ.

τα καινούργια σε αυτά που στεκόμαστε έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει. Η Ezra Collective είναι από τους αγαπημένους εδώ της εκπομπής. Οι Ezra Collective έρχονται να μας πούν αυτό που ήδη ξέρουμε. Only Love. Ο Πα Σαλιού έρχεται να συνδράμει στο εγχείρημα, το τελευταίο σίγκλ δηλαδή, από το άλμπουμ που σύντομα θα σκάσει μύτη με τίτλο Here Because of Hope.

0: bird and I above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.
1: Στα ίδια και ενδεχομένως και καλύτερα κρύβεται ο Άντονι Τζόζεφ που κάποτε ήρθε από το Τρινιντάδ για να κατακτήσει το Λονδίνο. Your Bird and I από την σούπερ αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε με τίτλο The Ark.

0: Αγγλί. Χαου. Μάι τα καγγί.
1: Βασίπι, πόνιο χουρκάνι, μα είμαστε τα γεια.
0: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσο, διερκανί.

Το λες και σπαρακτικό τον τρόπο που τραγουδάει εδώ ο Jack White. Two Against One είναι το κομμάτι από την Bleeding Heart με τίτλο Rome.

Τίκεν Τζάφα Κολλή δεν φοβάται κανέναν, κοιτάει κατάματα το φακό και φέρνει κοντά του τον Άμαν, ο οποίος πλαισιώνει αυτό το άσμα που έρχεται στην acoustic version.

Τα πουλιά έχουν παίξει το ρόλο τους στις μουσικές του Πιερ Φατσίνη αλλά και του Μπαλακέ Σισοκό. Ένα άλμπουμ που φτιάξανε παρέα και το είπαν Our Calling, μέσα κρύβει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στη τζιγκάνικη καρδιά μας. Εδώ είμαστε, κυνηγάμε τον ήλιο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ και το καινούριο άλμπουμ «Η καλύτερα συγκλάκη» που έβγαλε. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

φυσιολόγος και η Καλέξικο έχουν δείξει και έχουν αποδείξει, όσο για την Αμπάρο Σάντσες, πολύ που την ενδιαφέρει, τη λέμε για αυτήν. Inspiration, το κομμάτι

Μας έδωσαν πολύ ωραία κομμάτια η Mexican Institute of Sound, το εξού και τους αγαπήσαμε. Εδώ έρχεται μεγάλη παρέα για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα μπολερό.

Η Chinese Man πάλι είναι από τις Ερικάδες, έρχονται από τη Γαλλία και κάποτε ταξίδεψαν στην Κούβα. Ό,τι προέκυψε είναι αυτό εδώ το άσμα. Jumping in Havana.

και σούπερ απολαυστική η εκδοχή του Isaac Hayes στο Use Me. Εδώ φτάσαμε στους Όργων, σε αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν στο τώρα και πριν από αρκετά χρόνια μας έδωσαν αυτό εδώ, The Killon Floor, το άλμπουμ

αναπνέονται από την Αιθιοπία, είναι η αλήθεια. Οι sorcerers που κατά τα άλλα ζουν στο Leeds, το UK μεριά. Οι sorcerers που φτιάξανε το Ρόμο Μουν στην προηγούμενη

Μια κούμπια που αφού γκράζεται το φέλα, μια κούμπια no get enemy. Ο Μίτσα Μιακούμπ στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Fela Kuti in Dub και βεβαίως η Agogo Records ηχογραφή. Μέσα στο 2026 όλα αυτά

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε εννοείται αύριο, τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Κόσμος Radio.gr.